0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο.
2: Ναι.
1: Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στόα Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχοι του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
3: Α, ναι, που τα πιάνουν.
1: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κτλ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
3: Πού πήγαν.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχοι του Ταύρου. Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Ντόβε, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
6: Athens DJ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι. Έχω αποδείξει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Πάμε. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σάλτσα ντομάτα.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτα, ρε. Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο. Γιώργο.
1: Ποιος είναι?
2: 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλη Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Ωραία. Ευχαριστώ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνει?
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει ζυμαρικά.
3: Α,
2: ωραία. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητας.
3: Να κάνει μόνος του.
2: Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις?
3: Νιόκι.
4: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ τρώω πατάτες θέλω να φάω.
4: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θες πατάτες, πήγαινε να τριγάνεις μόνος σου.
2: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω τριγάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω και θα μου πει δεν κάνεις. Φτιάξ
4: τα μόνος σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ. Γεια. Γεια σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι μες στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν μες στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
2: Έχει στάδια.
1: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
3: Δηλαδή,
1: τρώει, ναι, όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
3: Τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
3: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
3: Κόλαση.
1: Είναι σαν το παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρατρώει.
3: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Θα μπορούσα να μου τα νερέστα, μα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 60 μέχρι τα 60.
3: Μάλιστα.
1: Είναι λέει σαν το λύκο.
3: Δηλαδή.
1: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλο να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
1: Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα.
3: Μάλιστα.
1: Είναι λύσα τον κόνδωρα. Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
3: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
2: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
5: Η Θάτσερ.
1: Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντήσανε μία.
2: Ναι.
1: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα,
2: ναι,
1: έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα, αφισώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, τι,
2: ναι,
1: δεν γίνεται,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Δεν γίνεται.
1: Αυτό είτε με τρόμα, είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και το. Όχι,
2: ναι,
1: να χτυπήσεις, θα κάνεις κάτι. Η ίδια του λέει, να σας πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρός να φυσήξω. Α, το διέλο.
3: Έχει δίκιο, κοπέλα. Οι εντολές για τους άντρες είναι λίγο πιο μικροί.
1: Στις μετρήσεις.
3: Αυτές.
1: Εντάξει.
3: Καταρχήν, τίμα το μικρό αυτό. Τίμα το μικρό.
2: Τίμα το.
1: Έτσι. Για πάμε.
2: Έτσι.
3: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
1: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
3: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
1: Δηλαδή.
2: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
3: Ναι.
1: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
2: Δοκιμάζεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου, είναι απάτη.
1: Α, ναι, την απάντη που σου προτείνουν, αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
2: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
3: Ναι.
2: Κόβεται στα τρία.
1: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω κανιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
3: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
2: Για μένα. Ωραία.
3: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
3: Ωραίο, okay.
2: Σκέτο,
3: okay.
2: Διπλό.
3: Α, και σκέτο?
2: Ναι.
3: Χριστέ μου. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Παρηγοριά σου, όχι.
3: Το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
3: Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Α, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, για.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
4: 2.
3: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
4: 8.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο.
3: Επιτέλους.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Πώς θέλουν οι γυναίκες τον άντρα στα 25, στα 35, στα 45, στα 65 και στα 85.
3: Μας, 95 δεν έχει.
2: Εντάξει, από εκεί.
3: Το θέλουν ξαπλωμένο, εντάξει. Μια φωτογραφία από πάνω.
2: Λοιπόν, ξεκινάω στα 25. Τον θέλουν απλά όμορφο.
3: Ωραία. Τώρα κατάλαβα που θα το πάρω.
2: Ναι, ναι. Στα 35. Να έχει αρκετά χρήματα.
3: Ευχαριστώ.
2: Μάζδα. Στα 45.
3: Να έχει πάλι πιο πολλά χρήματα.
2: Όχι, να φοράει μπλούζες που να κρύβουν την κοιλιά του.
4: Οπα.
2: Ναι.
4: Έρχεται.
2: Στα 65. Να θυμάται να κάνει σεξ. Και στα 85.
3: Κάποιοι να του βάζει στο τηλέφωνο, να του βάζει στο ημερολόγιο. Να χτυπάει.
2: Ωραία, και στα 85.
3: Το 75 το πες.
2: Δεν είπα 75, 85 είπα.
4: Πάει 85 μετά.
3: Μετά τα 65 πάει 85.
2: Ναι, ναι, ναι. Μετά πάει επάπειρο.
3: Μετά πάει.
2: Επάπειρο.
3: Στο γέρο.
2: Και στα 85, Μιχάλη, να θυμάται να αναπνέει. Νόμος όλα αυτά.
3: Εντάξει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξυπνήσατε!
3: Καλημέρα στα παιδιά.
4: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
3: Εγώ?
4: Ναι.
3: Πριν μισή ώρα.
2: Πριν δύο ώρες.
3: Πριν μισή ώρα.
4: Πριν μισή ώρα. Άντε κι εγώ άλλο ακούω, εσύ. Πέρα το κύριε. Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα γκολ πόστ υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
3: Δύο.
4: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
3: Δεξιά.
4: Είσαι σίγουρη?
2: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
4: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
2: Οπα.
3: Δύο.
4: Σωστό.
2: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
4: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
5: Παρακαλώ.
4: Έλα, καλημέρα, δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι?
5: Στον Εύρο.
4: Ωραία, από την Αθήνα, 95,2 Αθήνες TG, χρόνια πολλά αγόρι μου.
5: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
4: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει, λέει, πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
6: Πού ήταν, στο φυλάκιο?
4: Άντε καλέ.
2: Κάπου αλλού ήταν.
4: Δεν άκουγες?
6: Καλλιόπι.
4: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχει κολλήσει.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τυφώς 228. Ρέντις.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
14: Good morning.
15: Listen up.
16: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
17: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
18: Συνεχίζουν οι άτιμες.
17: Η Ελληνίδα, ναι. Μήπως το μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον να κουκλίτσα μου?
19: Αμπα. Λέει ψέματα.
17: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσεις όμορφα σήμερα. Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος. Τώρα με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
20: Όχι, μια χαρά. Τώρα πάω ξεσένα, είμαι τέλεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
21: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε την...
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Συνεχίζει να κουνιέται η Βορειέβεια. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ είχαμε μία ακόμα δόνηση 4,1 ρίχτερ, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική. Κλιμάκια ειδικών πραγματοποίησαν αυτοψίες. 15 κατοικίες στην περιοχή χαρακτηρίστηκαν κίτρινες. Συνεχίζεται το θρίλερ με το δίκτυο των τρομοκρατών της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμα άτομα που φαίνονται να συνδέονται με την οργάνωση και τον 37χρονο Παλαιστίνη, όπου συνελήφθη στην Κρήτη. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χτες βράδυ ότι σταματούν τις επιθέσεις. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο το απέναντι στο Ιράν αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις, δήλωσε και ο Τραμπ. Εκτιμά πως θα μπορούσε να ανακοινώσει πλήρη νίκη μέσα σε 2 εβδομάδες. Στο μεταξύ, γιουχαΐσματα κατά του Αμερικανού Προέδρου ακούστηκαν κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών στον τρίτο τελικό του αγώνα μπάσκετ Knicks εναντίον Spurs. Σε ύφεση δασική πυρκαγιά στην περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος που φέρεται πως εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς μέτρα πυρασφάλειας. Να εγκαταλείψει το τραγούδι είχε σκεφτεί η Σακύρα. Όπως είπε, η Λατίνα Σταρ σχεδίαζε να αγοράσει μια φάρμα με ζώα και να αποσυρθεί εκεί. Ευτυχώς για τους οπαδούς της, άλλαξε γρήγορα γνώμη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχή στα βόρεια του Λεκανοπεδίου και ως 32 βαθμούς. Λίγα μόνο σύννεφα αύριο με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Athens DJ.
7: 95,2 Athens DJ.
8: We are Måneskin.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7 breakfast στα FM. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Καλά, από το πρωί έχει πάρα πολλά σύννεφα.
3: Ναι, πολλά. Δεν πειράζει.
6: Η άνεμη βόρη 5 από βόρη, θερμοκρασία στους 32 Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές στη Θεσσαλονίκη στους 29. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25 και Φυσιά 22. Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 21, Λονδίνο 10, Ρώμη 21, Παρίσι 11, Κύπρος 18, Μαδρίτη 12, Κάιρο 23, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 6931 952 952.
6: Πάρα πολύ ωραία. Ο έρωτας με την πρώτη ματιά.
2: Θα λεπούσε ροκιάρι.
6: Θα μιλήσουμε για έρωτα. Πού το κάνετε αυτό?
2: Οπα.
6: Να μην μάθω. Έτσι. Οι τουρίστες στην Αθήνα

0: Μια ώρα λέει για να κάνει την πρίζα, μπήκαμε τη μία. Πώς είναι η κίνηση?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από τη Λένε Ρωμανό στη Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφορός Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας. Επίσης η κάθος λεωφόρου Αλεξάνδρας, η ανηφόρα της Κατεχάκης σε Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ωραία, τι τρελό κάνατε χθες.
1: Εγώ χθες αγόρασα μια άσπρη μικρή τσαντούλα που έλειπε από τη συλλογή μου. Φανταστική.
0: Συλλογή τσάντα.
1: Είναι.
0: Πατα... Α... Ναι.
1: Μου αρέσουν οι τσαντούλες.
0: Ναι, και.
1: Την πήρα.
0: Πόσα?
1: Αρκετά. Μου την πήρανε, τώρα τι θες να σου πω.
0: Α. Σου κάνανε δώρο.
1: Βέβαια.
0: Εσύ.
2: Πολύ καλά. Εγώ πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, αλλά συγκεκριμένα πράγματα.
2: Σουβλάκι έτρωγα όλη την ημέρα.
0: Όχι, μω, δεν σε
2: μα,
0: μπορώ.
2: Συγγνώμη, δηλαδή. Γύρω έτρωγα. Ναι, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Εχθές τα πάντα.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, γύρω κοτσόπουλο.
0: Oh. Γύρω κοτσόπουλο. Εσύ.
3: Εγώ τζαπανίλες.
0: Τι?
3: Τζαπανίλες.
0: Τι είναι αυτό?
3: Σούσι.
1: Σούσι.
0: Το τζαπανίλες.
3: Τζαπάν.
0: Τζαπάν. Α, τζαπανίλες.
1: Εσύ πες μας τι έκανες.
0: Πολύ δουλειά, τρέξουμε τριγύρω.
1: Τι έγινε?
0: Όλα καλά.
1: Έφυγες κίνηση.
0: Κίνηση, ναι, είχε κίνηση. Εντάξει, οκ. Έφτασε σπίτι, δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς.
2: Μην το ρωτάς και εσύ διάφορα.
0: Θυμάμαι ότι έφαγα βρυξελάκια.
2: Α, εντάξει.
0: Και το βράδυ ζηλεύσαμε. Ένα γιαούρτι.
2: Ζηλεύω.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Και το βράδυ ένα.
2: Δύο μέτρα άντρας τώρα τρώει βρυξελάκια και τώρα θα πει ότι έτρωγα.
0: Όχι. Ήταν ένα μπισκοτάκι. Ναι, με μέλι, κανέλα και, ήταν και βρήκα δύο μπισκοτάκια.
2: Τυχαία, οποία... στο ψυγείο, δύο μπισκοτάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, και τα έτριψα.
1: Τι μπισκοτάκια ήταν αυτά, με ζάχαρη.
0: Πες το μωρέ με τις άλλες τις...
1: Digestive.
0: Ναι,
1: ναι,
0: digestive.
2: Τιμπέρ.
1: Από τιμπέρ.
0: Τιμπέρ.
1: Αυτό είναι για τα μωρά.
2: Μωρό είναι και αυτό.
0: Τα μωρά θα πεινάσουνε.
2: Να χαρώ ένα μωρό.
0: Είδα και μια ταινία του 25 πρέπει να είναι.
2: Του 1925.
0: Όχι ρε. Ντενίρο. Την είδατε?
2: Όχι.
0: Ω, καλά. Netflix.
2: Ναι.
0: Είστε καλά. Περίμενε. Μην το, μην το χάσεις αυτό.
2: Όχι. Δεν το.
0: Σα κάνε μου τη χάρη.
2: Κάνε του τη χάρη.
0: Δύο παίζουνε και τους δύο παίζει ο Ντενίρο. Δες το. Είναι ολόκληρη ιστορία.
2: Και τους δύο κάνει ο Ντενίρο.
0: Ναι, ναι.

0: στις 7 και 18. Ξέχασα να σας πω ότι χτες, εντάξει, ήταν, δεν ξέρω πώς μου διέφυγε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση στο Πολιτεία Tennis Club.
1: Α, τι ωραία.
0: Αμέ, για τον καφέ μου είχε και δροσιά. Παρότι είχε ζέστη εκεί, πάντα έχει δροσιά.
1: Πάντα.
0: Έκατσα αρκετή ώρα με τον Κώστα τον Δροσόπουλο.
1: Ναι.
0: Τον διάσημο.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν με βάλει να παίξω τένις.
1: Εντάξει. Εντάξει. Σε βάλει να παίξεις μουσική, διοργανώνει κάποιο event πάλι.
0: Συζήτηση. Τα καλύτερα γίνονται εκεί. Οκ. Αυτά. 7 και 18. Σήμερα Τρίτη. Και έχεις και γενέθλια. Ωραία. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, κατέχετε απίστευτη ισορροπία ανάμεσα στο ένστικτο και τη λογική. Γίνεστε εύκολα θύματα της καθημερινότητας, αλλά το ένστικτο και η φιλοδοξία σας βοηθούν να το ξεπερνάτε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Η Ροδάνθη,
0: ναι.
1: Και η Ροζάνθη.
0: Μάλιστα. Εγώ βλέπω και Κορίνα και Κορίνος. Η Τριάδα.
1: Δεν τα βρίσκω εγώ αυτά.
0: Εγώ είμαι Ορθόδοξη. Εκκλησία. Anyway. Σε σήμερα το 1915 δεν υπάρχει πια. Γεννήθηκε ο Les Paul, Αμερικανός, το όνομα του οποίου πήρε προς τιμή του και η κιθάρα Gibson Les Paul. Διάσημη κιθάρα. Michael J. Fox, 65 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, γενέθλια έχει σήμερα. Johnny Depp, 63 σήμερα. Natalie Portman, 45, Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει γενέθλια. Πάμε πολύ πίσω στα σήμερα. Το 1958 η Βασίλισσα Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου ανοίγει επίσημα το διεθνές αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Το 58 άνοιξε στέριουμ στο Λονδίνο. Σε σήμερα, το 1934, γεννήθηκε και ο Jackie Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής. Rick Petit.

0: Πάρα πολύ ωραία, καλημέρα σας. Ο Κώστας Οδωσόπουλος με άκουγε τώρα.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι στο Πολιτεία Tennis Club, πήγε στην Παύλιανη πηγαίνει.
1: Α, στην Παύλιανη. Ναι, δεν ξέρω.
0: Okay. Hello, Κώστας. 7:22, καλημέρα σας. Να σας ενημερώσω για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Τα βραβεία λοιπόν νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή των Σας Στέλιο Χατζιωάννου έχουν επιστρέψει τρεις νέοι επιχειρηματίες. Θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες και καινοτόμες. Ο Σας Στέλιος αναζητάει δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και πιο ύστερα, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους μπορείς να συμμετάσχεις. Για πρόσεξέ το, μπορείς να μάθεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Επαναλαμβάνω, stelliosfoundation.gr. Okay, βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026. Μπες μέσα, ενημερώσου, δήλωση συμμετοχή και καλή επιτυχία.

0: 7:26, μια χαρά σήμερα Τρίτη.
1: Τι έγινε όμως, ξύπνησες?
0: Θα μάθουμε, για ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Είναι το πρωινό τεστ που σας κάνουμε για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει όντως με κάτι λήθιες ερωτήσεις, αλλά κάποιες φορές την παθαίνετε. Για ελάτε. Και έχει και δώρο, γεύμα για δύο άτομα στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Τρία καταστήματα, στα Βόρεια, στα Νότια, προάστια, δηλαδή και Φυσιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα. Ελάτε λοιπόν. 2-10-61-46-9-9-7. Έχουμε κάποιον που έχει ξυπνήσει, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Γιάννης.
0: Μάλιστα, Γιάννη. Τυχερούλης είσαι. Για συμπλήρωσε μου τη φράση «ένα μήλο την ημέρα».
2: Τον γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Πολύ καλός, καλέ.
0: Πώς λέγεται το καρτούν που ζει στον βυθό του μπικίνι?
2: Εύκολο.
0: Ο Μπόμπος Φουγκαράκης.
1: Ξέρει κι αυτό.
0: Στο παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια, ποιο σπίτι έχτισαν πρώτο? Αυτό είναι δύσκολο.
2: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Πέστα!
2: Με το άχυρο.
0: Μπράβο! Το ήξερε καλά. Μεγάλος αυτός με τα τρία γουρουνάκια.
2: Τα έφαγα όλα.
0: Οκ. Ψαράκια και Θαλασσινά, γεύμα για δύο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
14: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
15: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
14: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
15: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
14: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2.15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11.59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
17: Το
4: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Fly!

0: το hot, το καυτό. Για προσέξτε, γιατί είναι καλοκαίρι και δεν θέλουμε πολύ καυτά πράγματα. Γιατί θα τρέχουμε. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια ξαφνικά. Και τελικά προκύπτει τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό, δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να στα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες και τι σου ταιριάζει. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή. Τι έχουμε, τηλεφωνήματα?
1: Έχουμε χαμούλη.
0: Μάλιστα. Για πάμε να ξυπνήσουμε κόσμο, πάμε να κάνουμε breakfast FM in bed.

0: Ρεβέκα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρεβέκα. Ωραίο το όνομα. Ρεβέκα. Λοιπόν, λέει να τηλεφωνήσετε στη γυναίκα μου τη Ρεβέκα, έχει τα γενέθλιά της, να της ευχηθείτε χρόνια πολλά, κορακοζόητη και περαστικά. Τι έχεις μωρά, είσαι άρρωστη?
1: Όχι, καλά, μια μικρή επέμβαση στο χέρι.
0: Εντάξει, να αλλάζεις χέρι που και που.
1: Εντάξει,
0: μη του κάνεις ό,τι κάνεις με το ίδιο, άλλαξε το.
1: Το πάω το άλλο.
0: Έτσι. Την αγαπάμε πολύ, ευχές από τον Μπομπ το Μάστορα, τον Χρήστο και τη Θάλια.
1: Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, darling, bye bye.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια. Τέλεια. Εντάξει, φτάνει. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτό?
2: Είναι λίγο μακρύ, διάβασε το λίγο.
0: Ναι, ναι.

0: Από εκεί. Θα τις βάλω, λέει, Ελληνίδου.
1: Ωραία, Ελληνίδου.
0: Θα τις πω να σοβαρευτεί, ως προϊσταμένη.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, προϊσταμένη μου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. 95,2 Athens DJ. Μου χάλησε ο Σόπλο από το ραδιόφωνο. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, αλλά με έβαλε η Ιουλία να σας τηλεφωνήσω.
2: Ναι.
0: Και λέει εδώ, σε παρακαλώ να πάρεις τηλέφωνο την Εύα. Πες της, σε παρακαλώ, ότι είναι η προϊσταμένη που είναι αυστηρή όσο πρέπει και γλυκιά όσο δεν το περίμενες. Χωρίς εκείνη, άκου εδώ, Εύα, χωρίς εκείνη το γραφείο θα είναι σίγουρα πιο ήσυχο αλλά πιο φτωχό. Θέλω επίσης να την ευχαριστήσω προσωπικά για όσα μου έμαθε, για την εμπιστοσύνη της και για τις στιγμές που με στήριξε περισσότερο από όσο φαινόταν. Καλή συνέχεια στο νέο της ξεκίνημα. Θα μου λείψει περισσότερο από όσο θα παραδεχτώ στο γραφείο, λέει η Ιουλία. Πού φεύγεις εσύ, τι κάνεις, Εύα, πού πας?
2: Αποχωρώ εγώ, αποχωρώ. Παίρνω μετάθεση για άλλη περιοχή. Οπότε μάλλον γι' αυτό μου το στέλνει το κορίτσι μου.
0: Προφανώς. Μου λέει της αρέσει η Ελληνίδη και ο Μακρόπουλος.
2: Όντως.
0: Δεν μπορώ να βάλω, είναι το Athens DJ, δεν παίζει.
3: Τι συγκίνηση, καλά.
0: Τι να κάνω.
3: Βάλε κάτι άλλο. Ψάξε λίγο εκεί πέρα στο σεντούκι, κάτι θα βρεις.
0: Θα σου βάλω αυτό.
4: Γάμο τα βάσανα.
3: Αυτό.
2: Μπράβο.
0: Σ' αρέσει?
2: Πολύ, πολύ εξαιρετικό.
0: Έτσι. Έχω κι άλλα, ό,τι θέλεις.
3: Βάλε και κανένα άλλο.
2: Εξαιρετικό.
0: Μάστα, έχω και αυτό, εμένα μ' αρέσει.
2: Αυτό πιο ωραίο.
3: Έτσι. Την πέτυχες.
0: Έτσι, σαλό. Καλημέρα, καλή επιτυχία, Εύα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και κόψε να δίνεις μήλα, εντάξει.
2: Εντάξει, έγινε.

0: Away. Παιδιά, δεν είναι ότι το ξέχασα, αλλά εντάξει, είμαι μπερδεμένος. Αυτές τις μέρες είναι ψιλοτρέλα με τις δουλειές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αύριο παίζω στο Περιστέρι.
1: Α, oh my God.
0: Ο δήμαρχος που τον οποίο τον ξέρω χρόνια, ο πιο επιτυχημένος δήμαρχος που υπάρχει, πολλά χρόνια έχει κάνει πολλή δουλειά στο Περιστέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνει ένα event αύριο, λέει, μαζί με τις γυναίκες της πόλης. Για όσα έχουμε καταφέρει, λέει, μαζί για... και για όσα έρχονται. Αύριο Τετάρτη, λοιπόν, 8:30 στο ποδηλατοδρόμιο του Άλσους Περιστερίου.
2: Πολύ ωραία.
0: Και μου λέει ο δημάρχος, Μιχάλη, έλα να παίξεις.
2: Έλα να παίξεις.
0: Έλα, δημάρχε, του λέω, σοβαρέψου, θα παίξω εγώ.
2: Και οι γυναίκες, μια χαρά, ωραιότατα εκεί όλοι.
0: Και θα είμαι εκεί και θα παίξω μουσική. 8:30 με 9 θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Okay, okay. Τι να κάνω, το ξυλώσω, τι να κάνω.
2: Ξύλωσε,
0: να βαρέσω.
1: Βάρα.
2: Βάρα.
1: Βάρα.
0: Αύριο λοιπόν 8:30 στο ποδηλατοδρόμιο στο Άλσος Περιστερίου. Μαζί με τις γυναίκες της πόλης, ο δήμαρχος. Και θα παίξω και μουσική. Okay. Good.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Α, έχουμε το μεγάλο, το πολύ καλό. Νέος μεγάλος διαγωνισμός, DJ Traveler Live on Tour, εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley, τον Athens DJ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψει business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash στη τσέπη σου για τα έξοδα σου που θα κάνεις στο Λονδίνο, ok? Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber τώρα αν θέλεις.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8:30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αναχώρηση για τον νικητή Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστροφή Κυριακή 5 Ιουλίου. Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο, στο Wembley. Μπορώ να έχω τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Ναι, με.
0: Ευχαριστώ.
1: Κριός. Η μέρα σας βοηθά να χαλαρώσετε και να ασχοληθείτε με θέματα που σας προσφέρουν χαρά. 10. Ταύρος. Απαλλαγείτε από σκέψεις που δεν ωφελούν την καλή σας διάθεση. 7. Δίδυμη. Το συνέστημα σας παρασύρει σε υπερβολές, τις οποίες καλό θα ήταν να αποφύγετε. 8. Καρκίνος. Μία αλλαγή ή μία νότα αισιοδοξίας θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη διάθεσή σας. 9. Λέων. Η καλύτερη οργάνωση σας βοηθά να βάλετε σε τάξη τόσο τις σκέψεις σας, όσο και τις προτεραιότητές σας. 8. Παρθένος. Οι φιλοδοξίες σας μπορούν να περιμένουν, καθώς η μέρα δεν κρίνεται κατάλληλη. 7. Ζυγός. Σας λείπει ο ενθουσιασμός και τα κίνητρα για να ξεπεράσετε εμπόδια και φόβους. 6. Σκορπιός. Αφαιθείτε στις καλές προθέσεις του συντρόφου σας και μην φέρνετε τόσες πολλές αντιρρήσεις. 8. Τοξότης. Φροντίστε τις ανάγκες των ανθρώπων που αγαπάτε και αποφύγετε τις υπερβολές. 8. Εγώκερος. Βάλτε τα επαγγελματικά στην άκρη γιατί η σχέση σας νιώθει παραμελημένη. 9.
0: Τα επαγγελματικά είναι παραμελημένη.
1: Δεν γίνεται όμως. Έλα,
0: έχουμε δουλειές. Έχουμε δουλειές.
1: Υδροχός.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλάξτε στάσεις σε ζητήματα που έχουν βαλτώσει και βελτιώστε την προσωπική σας ζωή. 8. Και τέλος οι ηχθείες, λίγη διασκέδαση θα σας δώσει την αίσθηση ότι μπορείτε να τα καταφέρετε όλα. 10.

0: As It Was, Harry Styles, να τον δείτε, να μπείτε στον διαγωνισμό. Είναι 7:52 και ναι, καλοκαίρι, ζέστη, τι να κάνουμε. Όπως και να έχει το πράγμα, το καλοκαίρι ανεβαίνει η κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών. Έτσι, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, όπως ξέρεις, είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα, τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Πάνω από 1.800 ετήσιους ελέγχους γίνονται, ποιότητας, κάνουν για βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Okay. Τι ωραία.
0: Επίσης, παρακαλώ να πω άλλη μια φορά, σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη στις 8.30 με νέα κάπου εκεί το βράδυ. Στα πλαίσια του Δημάρχου Περιστερίου, μαζί με τις γυναίκες της πόλης, θα παίξω μουσική. Okay. Που θα γίνει αυτό, όπως είπαμε, αύριο στο ποδηλατοδρόμιο, στο Άλσος Περιστερίου.
1: Okay.
0: Okay. Αύριο 8.30 με 9, σας περιμένουμε εκεί. Θα είναι ο Δήμαρχος και εγώ.
1: Και όλες οι γυναίκες. Σ' αγαπάνε οι γυναίκες, Μιχάλη.
0: Ναι, θα ήθελα να κάνω τον ανάποδο.
1: Τι?
0: Να παίξει ο Δήμαρχος.
1: Και εσύ.

0: love you.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day!
7: Σωστά!
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
0: DJ Traveler live on tour.
7: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
0: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
7: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
0: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
7: Συντονίσου
0: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
7: στις 8.30 το πρωί
0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τουλάχιστον 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες από τις αυτοψίες των μηχανικών στη σεισμόπληκτη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΕΠ για τρομοκρατικό δίκτυο της Χαμάς Ελλάδα και Κύπρο. Στο στόχαστρο 2 ακόμα άτομα. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι των ΗΠΑ συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο περίφημος Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλη προστέθηκε στους πανηγυρικούς εορτασμούς για την έναρξη του Παγκόσμιου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος σε δύο ημέρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
8: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχή στα βόρεια του Λεκανοπεδίου και ως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
18: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: DJ! Η ώρα είναι 8.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 αν θες DJ, breakfast FM με το Μιχάλη, είσαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνεις στην επιχείρησή σου, ok. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Για να τη λέει η Αδικιοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αδικιοδός.
0: Γεια.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο με καθυστερήσεις γύρω στα 20 με 25 λεπτά από ύψος κόμβου Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λάμια.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει παραλιακή προς Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Φλίσβο λόγω τροχαίου. Επίσης το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου και εκεί. Mm. Κίνηση έχει ισχυστού, η άνδος της Συγκρού, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος ο Κηφισός στα γνωστά σημεία.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931952952.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, λέει. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει δεν ήταν τίποτα επίγον, κάποια πλάκα του κάνεις του Γιώργου.
5: Στα επίγοντα είμαι, θες να ξέρεις αυτή τη στιγμή.
2: Α, στα επίγοντα είναι.
5: Που... Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα μας, φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τις κόρες μου.
0: Μισό να σε ξεματιάσουν, δεν είναι. Είσαι καλύτερα.
6: Είσαι καλύτερα, ναι.
0: Όλα καλά θα πάνε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη.

0: Τι?
1: Ρε παιδί μου, κάθε μέρα ρωτάμε, κάνουμε μια ερώτηση στα κορίτσια, τα κορίτσια απαντάνε και τα λοιπά. Σήμερα έχω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν θα την απαντήσουν. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν κάνεις τρίκι ερωτήσεις, ναι. Όταν κάνεις ψιλοκαυτές ερωτήσεις και σου απαντήσουν ενώ περισμένεις, αποκλείται να απαντήσουν τώρα, τι να μαρτυρήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν απαντήσουν, είπα να πει ότι η επικοινωνία μας είναι πολύ ωραία.
0: Βέβαια.

0: 6-9-9-7. Είτε μου στέλνετε μήνυμα στο Viber
1: 69-31-952.
0: Αλλά και φωνητικές. Καλά, δεν θα πάρουμε καμία φωνητική.
1: Λες,
0: είμαι σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, και φωνητικές απαντήσεις στο Viber
1: 69-31-952.
0: Κορίτσια, πώς θα αποθηκεύατε? Δεν πάνε να πείτε τον έχετε, ρε παιδί μου. Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας αν είχατε ένα παράνομο εραστή? Πώς θα τον γράφατε? Και σας λέω, δεν πάνε να πείτε. Εντάξει, δώστε καμιά ιδέα για τα υπόλοιπα κορίτσια που μπορεί να έχουν. Αντιλαμβάνεστε. Μεταξύ των κοριτσιών. Έρχονται οι πρώτες. Μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν, θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets. Okay. Γενικότερα, να ξέρετε, θα πάρεις καθημερινά από τις 2.30 ξέρω εγώ από τη Ραφίνα για κυκλάδες με το ταχύπλο των SeaJets. 24,5. 24,50 εν πάση περιπτώσει. Για άνδρο σε μία ώρα μόνο. 33,7 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο πάρω πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν. Άλλη μία το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παρανομό, τον εύκολο εραστή? Easy Lava. Κορίτσια, περιμένω. Δεν μας ακούει κανείς, εσείς και εγώ είμαστε.

0: Phil Collins, Easy Lover. Εύκολη αραστή. 8 και 18. Και έχουν έρθει απαντήσεις. Τα κορίτσια απαντάνε. Thank you, girls. Θα έγραφα υδραυλικός, λέει η Κωνσταντίνη. Καλημέρα, παιδιά. Το όνομα της κολλητής μου θα έβαζα και δίπλα σπίτι, λέει η Εύη. Θα τον έγραφα με ένα γυναικείο όνομα φίλης και καλά, λέει η Γιώτα. Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιώς.
1: Φανταστικό. Είναι δάνειο αυτό, γι' αυτό.
0: Καλημέρα. Εγώ θα έβαζα, λέει, το όνομα της μάνατζέρ μου με την οποία ούτως ή άλλως μιλάω άσχετες στιγμές, λέει η Μέρη. Καλημέρα. 13888, λέει η Βαλεντίνα. Με το όνομα μιας συναδέλφου που δεν έχει δει ποτέ, λέει η Βάσο.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, αγαπημένη. Δεν θα είχα ποτέ, θα είχα τύψεις. Ωστόσο, θα πρότεινα μαμά. Σιγά μην το σηκώσει ποτέ ο άλλος, λέει η Θεοδώρα.
1: Α, σωστό.
0: Έξυπνο. Η Βάσο λέει Γιώργος Σέρβις. Ρε εσύ, Βάσο, θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα, Βάσο. Η Ελευθερία λέει Θεία Ευτέρπη. Ούτε που θα το καταλάβαινε. Η Διονυσία λέει καλημέρα στην παρέα. Ως μεσήτρια θα τον έβαζα με όνομα από κάποιο ακίνητο που βλέπω. Σωστό. Αγγελική, εραστή, έλα. Το κάρφωμα λέει είναι το καλύτερο ξεκάρφωμα. Χαχαχα, καλημέρα. Σε καλά να το γράψει εραστή. Μάλιστα. Η Δέσποινα λέει καλημέρα. Σίγουρα θα τον είχα αποθηκευμένο nail bar, γιατί φτιάχνω συχνά νύχια, οπότε δεν θα υποψιαστεί κανείς.
1: Τι ωραία.
0: Μάλιστα. Η Ζωή λέει καλημέρα, παρεούλα. Συνήθως το αποθηκεύω ως μαμά, κάθετος μανούλα. Λέει
1: η Ζωή.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, 8 και 20 κορίτσια. Αν το ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, το ερώτημα σήμερα είναι πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο εραστή. Ελάτε, περιμένουμε ιδέες.

0: πολλές οι απαντήσεις. Εγώ είχα χωθεί ότι καμία δεν θα απαντήσει.
1: Ναι, καλά.
0: Γίνεται του χαμού. Καλημέρα, θα τον αποθήκευμα κυρία Μαρία Καθαρίστρια.
1: Α, τέλειο και αυτό.
0: Καλημέρα, κλαίω με τις ερωτήσεις σου, Μιχάλη. Νομίζω ότι όπως και να το αποθηκεύσεις θα καρφωνόμουν. Καλή τύχη, λέει η Μαρία στις υπόλοιπες. Θα τον αποθήκευα ως συνεργείο, λέει η Μαρία. Λογικό.
1: Ναι, βέβαια, λογικό.
0: Συνεργείο είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Θα τον ονόμαζα Μαρία 2, π.χ. Το δεύτερο κινητό της κολλητής μου, λέει η Βάσου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Μιρτώ λέει: καλημέρα, στον παρέα. Θα έβαζα το όνομα π.χ. Γιώργος και το επίθετο του πατέρα μου, οπότε θα ήταν κάποιος θείος. Ξαδερφάκι θα το αποθήκευα. Και θα έλεγα ένα ξαδερφάκι μου από το χωριό. Καλημέρα από Ειρήνη. Γεωργία. Καλημέρα, Μιχάλη, στον παρέα. Ρακούτεν Βάιμπερ θα τον έβγαζα. Okay. Η Νάντια λέει: θα το έγραφα ως άγνωστος. Έτσι, σε οποιαδήποτε περίπτωση θα μπορούσα να πω ότι κάνουν λάθος ή ότι κάποιος κάνει πλάκα. Οκ. Okay.
1: Πολύ
0: ρίγο. Καλημέρα, παρέα, λέει η Όλγα. Μωρό 2.
1: Μωρό 2, γιατί τώρα ποιο είναι.
0: Ο κανονικός. Ο νόμιμος. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά, με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας.
1: Βέβαια.
0: Αν τον έλεγαν Δημήτρη για να μην ξεχάσουμε και το όνομά του. Αλλά και να μην υποψιαστεί τίποτα ο νυν, λέει η Θεοδόρα. Η Ανθή λέει σε φορά. Καλό.
1: Βέβαια.
0: Η Μαρία λέει Εύη Νύχια.
1: Εύη Νύχια, είδες τα νύχια.
0: Κύριε, ακούτε έτσι. Άντε, μπράβο. Δεν θα το αποθήκευα, Μιχάλη μου, και αν έπαιρνε λάθος, κάνατε φιλιά σε όλους κτλ. Η Γιούλη μου λέει απλό λιτό ακριβές, ηλία ρίχτο.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Μην τρελαθούμε. Πες το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Έρχεται και η τελευταία παρτίδα απαντήσεων από τα κορίτσια. Και θα γίνει και η κλήρωση. Κάποια από τα κορίτσια που απαντάει θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Καλά, δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Χιλιάδες ερωτήσεις, απαντήσεις. Μάλιστα. Με το όνομα μια ήδη υπάρχουσα αδιάφορη επαφή, μάλλον από τη δουλειά, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί δεν θα υπάρξει ούτε θέλω, ούτε θέλω να υπάρξει. Είναι πολλά φιλιά, σας αγαπάμε, Βάσο. Καλά, Βάσο, εντάξει. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
1: Πολύ καλό.
0: Χαρά το είχα ονομάσει κάποτε τον παράνομό μου που τώρα είναι σύζυγός μου, λέει η Νίνα. Ωραία. Εγώ πάντως θα τον αποθήκευμα ένα τύπου πλάσ 21 και κανένα δεκαψήφιο αριθμό από πίσω να νομίζω ότι είναι κανένας αριθμός από την Ουγκάντα, λέει η Ευδοξία. Σωστό. Η Ήρυδα μου λέει Βόνταφον, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Okay. Η Βούλα μου λέει φυσικά Μανούλα. Ωραία. Καλημέρα, λέει Νίξ Πίτσα όπως το Blacklist. Θα το περνάγαν όλοι χαμπάρι, λέει η Νατάσα. Αφεντικό 2, λέει η Διονυσία.
2: Μάλιστα.
0: Φαίνεται τα έχει και με το 1.
2: Ναι. Το καταλάβαμε.
0: Καλημέρα. Με το ονοματεπώνυμό του σε γυναικείο. Δηλαδή αντί για Γιώργος Παπαδόπουλος, Γεωργία Παπαδοπούλου, λέει η Μαντό. Έχουμε κανένα φωνητικό.
1: Να πούμε στα κορίτσια ότι όταν στέλνουν φωνητικά να τα στέλνουν καθαρά και δυνατά. Γιατί δεν ακούγονται αυτό και δεν βάζουμε πάρα πολλά.
0: Εντάξει, ψιθύριο. Το θέμα ήταν λίγα και πονηρό. Ωραία.
1: Ναι, γενικά, okay. Γενικά.
0: Παρακαλώ, για
1: βάλε. Μαρία είναι εδώ.
0: Μαρία.
3: Καλημέρα, παιδιά. Στέλνει ηχητικό μόνο και μόνο γιατί είπε ο Μιχάλης ότι δεν θα στείλει καμία φωνητικό. Θα έστελνε έτσι κι αλλιώς μήνυμα, αλλά ίσως όχι φωνητικό. Εγώ αν είχα κάτι παράνομο, που είμαι τελείως κάθετη με όλο αυτό, ίσως να το ονόμαζα με κάποιο όνομα πελάτη ή με λογίστρια και έχω καμιά εξεταιρία πελάτες, εγώ προσωπικά. Οπότε μάλλον θα πήγαινα προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν βοήθησα με τις ιδέες που θέλετε. Φιλιά πολλά.
0: Οκ, εντάξει, λογίστρια. Μάλιστα. Η Νάντια μου λέει καλημέρα, θα τον έγραφα. Συγγνώμη. Θα τον έγραφα, λέει πίτσα φαν.
2: Α, για παραγγελία.
0: Μήπως έχει κάνει ορθογραφικό εκεί στο πίτσα.
1: Τι είσαι όμως, έχεις χιούμορ. Να πούμε ότι έχεις χιούμορ.
0: Να πω κάτι. Πίτσα φαν, καμία αντίρρηση.
1: Ωραία.
0: Αλλά πιο φαν δεν είναι άμα αλλάξουμε το γράμμα στο πι μπροστά.
1: Δεν θα καταλάβει ο άλλος ότι από πού είναι αυτό.
0: Έλα, θα του πει η μανορθόγραφη.
1: Αυτό είναι.
0: Καλημέρα. Παίζω μπάσκετ και θα έγραφα coach 1, coach 2, coach 3. Και τον πραγματικό coach, για να μην μπερδευτώ, θα τον έγραφα με το όνομά του, λέει η Στέλλα.
1: Αυτή δεν έχει αφήσει coach.
0: Τέσσερις γκόμενους έχει αφήσει.
1: Δηλαδή.
2: Κάνει πέρσι.
0: Πού είναι η. Ψάχνουμε την Αγγελική. Πού είναι η Αγγελική.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εραστή, λέει. Το κάρφωμα είναι το καλύτερο ξεκάρφωμα. Χαχά, καλημέρα. Μάλιστα, εντάξει. Κάντο εκεί, θα μετά κλαις.
4: Θα δούμε.
0: Okay. Αγγελική, έχει κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο από τη C-Jets για να πας όπου θέλεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και όποτε θέλεις, οκ. Okay.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye. Ορίστε, Stevie Wonder. Part-time lover. Εραστής.
1: Ή μη απασχόληση.
0: Κορίτσια, δεν είναι τίποτα να τον ασφαλίζετε στο ΙΚΑ. 35-40 ευρώ είναι τη φορά.

0: δίσκος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
3: Are they people?
4: No.
3: Are they human?
5: Αυτόν τον Ιούνιο.
6: This 79-year cover-up has to end.
5: Η μέρα αποκάλυψης.
6: You don't need to fear them.
7: I fear us.
5: Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
14: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hello, sir. I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
0: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: on the drums.
1: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
0: Εντάξει, QQG. Όπτε και 42, καλημέρα σας. Τι ωραία, τι ωραία. Σήμερα Τρίτη, έφυγε, Δευτέρα πάει. Good. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
2: 6931-952-952.
0: Και γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα. Άλλη μια το Viber.
2: 6931-952-952.
0: Επίσης, να σε ενημερώσω ότι το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του Μουντιάλ για το Μουντιάλ 2026, οκ. Okay? Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party με το μεγαλύτερο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Όλα αυτά περισσότερα στο nation.stichima.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Θες να πεις κάτι υπεύθυνα?
2: Υπεύθυνα και πάρα πολύ σημαντικό, Μιχάλη, για εσάς τους άντρες.
0: Ναι.
2: Tips για να ανεβάσετε τις επιδόσεις σας στα ουράνια.
0: Τις επιδόσεις.
2: Τις επιδόσεις, Μιχάλη. Πρέπει να επιδόσεις. Ναι. Να τις δούμε.
0: Όλο αυτό, όλο αυτό λέμε.
2: Ναι. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες, γιατί δεν έχουμε δει χαΐρη, Μιχάλη μου. Λοιπόν, ξεκινάω. Επιδοθείτε, λέει, στο γυμναστήριο.
0: Όχι, 4:30 σήμερα.
2: Ναι, ναι. Αύξηση της αδρεναλίνης.
0: Μάλιστα.
2: Έντονια. Ναι. Έντονη άσκηση, οπότε και έντονο σεξ.
0: Λοιπόν.
2: Ναι. Λοιπόν. Ψήστε, λέει, κόκκινο κρασί.
3: Κόκκινο.
2: Μην αφήσετε, λέει, τη σύντροφό σας να παραγγείλει. Εσείς θα παραγγείλετε.
0: Ναι, γιατί εσείς δεν πίνετε το κόκκινο εύκολα.
2: Ναι, αλλά θα μας.
0: Ροζέ και λευκά θέλετε.
2: Εντάξει, αν είναι να θυσιαστώ, Μιχάλη. Ναι. Επίσης, λέει, απλωθείτε, λέει, στο κρεβάτι. Απλωθείτε το σώμα σας, γιατί είναι ένα είδος, λέει, stretching και απελευθερώνει έτσι τα τσάκρα. Και πρέπει να απλωθείς τα άκρα σου.
3: Ναι, απελευθερώσου.
2: Ναι, απελευθερώσου.
0: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά που ακούω.
2: Γιατί, Μιχάλη.
0: Έλα, μωρέ, το ατσάκρα.
2: Ναι. Τέταρτο, Μιχάλη. Φωτιά, λέει, στα κόκκινα. Τι εννοεί? Φορέστε οπωσδήποτε κόκκινο εσώρουχο. Είναι ένδειξη δύναμης και εξουσίας το κόκκινο εσώρουχάκι.
0: Μέχρι σάπιο μήλο.
2: Κάτι γίνεται και με αυτό. Δεν είναι κακό.
0: Δεν λέω ότι βάζω εγώ τέτοιο.
2: Αλλά
0: έτσι το λέω.
2: Ναι,
0: θα μας πεις τίποτα σοβαρό.
2: Ναι, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υιοθετήστε, λέει, τη μέθοδο των Σκοτσέζων.
0: Τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, η φούστα των Σκοτσέζων, η παραγωγή, λέει, σπερματοζωρίων, συνδέεται άμεσα με τη θερμοκρασία στο όσχεο.
0: Ως εκ τούτου να κυκλοφορώ με φουστίτσα.
3: Και σου είπα, πει φόρα τη φουστίτσα, δεν τη θέλει.
0: Δεν έγινε τίποτα όμως.
3: Δηλαδή, φόρεσε. We will find.

0: Τι ωραία, γκον, γκον, γκον, 8:48. Τι τρέχει αυτές τις μέρες?
1: Τι τρέχει?
0: Πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Έτσι.
0: Είναι το κύριο θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ατάκες οι οποίες ακούγονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά ακούγονται και στο κρεβάτι. Στο σεξ. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ για την επίδοσή μου.
2: Σωστό.
0: Πανελλήνιες, μάλιστα. Μάλλον δεν το πιάσα σωστά.
2: Ναι.
0: Και το άλλο. Στην αρχή κόλλησα, μετά βρήκα το ρυθμό μου.
1: Α, ναι.
0: Okay. Συμβαίνει. Μου έπεσε ακριβώς αυτό που φοβόμουν. Ανάποδα. Φοβόμουν ότι θα μου πέσει. Μπάτε, ναι. Καλά, δεν εννοώ. Τελικά, δεν είμαι σίγουρος αν έπιασα τη βάση. Μήπως να την έπιανε άλλο στη βάση, δεν ξέρω. Anyway. Χρειάστηκε πολύ συγκέντρωση για να τελειώσω.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο. Έπιασα πάτο.
1: Αυτό.
0: Ευτυχώς.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is Simple. 8:52, καλημέρα σας, breakfast. Σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, στο Δήμο Περιστερίου αύριο ο Δήμαρχος έχει μια συνάντηση μαζί με τις γυναίκες της πόλης. Okay, για όσα έχουμε καταφέρει μαζί και για όσα έρχονται αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, στις 8:30 όλο αυτό θα γίνει στο ποδηλατοδρόμιο, στο Άλσος Περιστερίου, και θα παίξω μουσική εγώ.
1: Τι ωραία!
0: Λέει ο Δήμαρχος Μιχάλη, έλα.
1: Εντάξει,
0: θα
1: πρέπει να πάω. Εννοείται.
0: Τον αγαπάω και τα λοιπά. Και είναι σοβαρός. Λοιπόν, αύριο λοιπόν 8:30 στο ποδηλατοδρόμιο του Άλσος Περιστερίου, ο Δήμαρχος μαζί με τις γυναίκες της πόλης και θα παίζω εγώ.
1: Τι ωραία! Τι ωραία!
0: Λοιπόν. Δεν την έχουμε δει αυτή τη σαχλαμάρα στα social, στα αυτά και τα λοιπά, που ανοίγει κάποιος, εμπορικά δεν είναι κακό, αλλά θέλω να πω, ανοίγει κάποιος κάτι και πουλάει ένα παγωτό ή πουλάει ένα μπέργκερ, ένα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζεύονται ουρές.
1: Ουρές,
0: ναι. 200 άτομα, 300 άτομα. Και λες, κάτσε και λες, ρε παιδί μου, και είναι ένας που τη λύγει ή δίνει ότι ένα άτομο που πουλάει. Λες, ρε φίλε, θα κάτσεις μια ώρα εδώ, δηλαδή βαριέσαι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Στα μυαλά.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είμαστε υποστηρικτικοί και θα σας δώσουμε μια τρελή ιδέα η οποία έγινε στο εξωτερικό. Ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε 2 ώρες με πίτσες που παρασκευάζονται σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία και παραδίδονται με σχοινί και καλάθι από τον τρίτο όροφο.
1: Τι ωραία!
0: Όποιος το κάνει στην Αθήνα θα κάνει το πελεγκούλι. Σε μια γειτονιά του Όσλο της Νορβηγίας, κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές κάτω από μια πολυκατοικία. Το πλήθος με το βλέμμα στραμμένο ψηλά περιμένει υπομονετικά να κατέβει, να έρθει η πίτσα του. Οι πίτσες διανέμονται στους πελάτες μέσα σε καλάθι που κατεβαίνει από τον τρίτο όροφο με σχοινί. Η ιδέα ανήκει στον Peter Grant, ο οποίος κατάφερε να κάνει την πολυκατοικία του σημείο συνάντησης της γειτονιάς. Δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάλε 2-3 φούρνους απάνω.
1: Έλα, ναι.
0: Και βγάζει πίτσες. Δημιούργησε το Pizza from a Balcony.
1: Έτσι.
0: Και κάθε εβδομάδα παρασκευάζει στο φούρνο του 200 πίτσες, τις οποίες στη συνέχεια διανέμει στους πελάτες του, τοποθετώντας το καλάθι και κατεβαίνει. Βγαίνει πάνω, βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει, ξέρω, κύριε Γιώργο, ποιος είναι ο κύριος, εγώ, λάπτα.
1: Μια πεπερώνη.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι παρήγγειλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν η πίτσα είναι έτοιμη, οι συνεργάτες του φωνάζουν το όνομα του πελάτη, να το. Και στη συνέχεια κατεβάζουν την πίτσα με το καλάθι. Η κάθε μία στοιχίζει 15 ευρώ.
1: 15 ευρώ. Εντάξει.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Πανάκριβη.
1: Πανάκριβη είναι. Θέλει και φιλοδόρημα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Λοιπόν, για σκεφτείτε. Που μένετε. Κάντε το. Δεν μπορεί να σας πει κανείς όχι. Φτιάχνεις πίτσες και κερνάς και καλά τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Σας άρεσε η ιδέα?
1: Καλή ήτανε.
0: Ουρές.

0: Wins DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα, ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
11: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
11: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τουλάχιστον 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες από τις αυτοψίες των μηχανικών στη σεισμόπληκτη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΕΠ για τρομοκρατικό δίκτυο της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο. Στο στόχαστρο 2,2 άτομα. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα. Ο περίφημος Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλη προστέθηκε στους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στους πανηγυρικούς εορτασμούς για την έναρξη του Παγκόσμιου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος σε 2 ημέρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα, ο καιρός.
12: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχή στα βόρεια και ως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
9: Η ώρα είναι 9.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Άλλη μια φορά να σε ενημερώσουμε ότι. Ναι, όταν κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια του, όταν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά όταν κάτι συμβεί, τρέχεις. Όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Για να πάμε Αττική Οδό, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 25 με 30 λεπτά, από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 με 20 λεπτά από κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 με 20 λεπτά από το ύψος του κόμβου Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εδώ.
2: Κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έως τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου. Να πούμε ότι η Σχιστού έχει 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Κίνηση έχει.
0: Δύο,
2: πολύ. Κίνηση έχει και η Κηφισία στην κάθοδο από την Ερυθρέα έως το Μέγαρο του ΟΤΕ. Και η άνοδος από την Πανόρμου προς την Αγία Φιλοθέη. Επίσης η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό και η κάθοδος από την Αττική Οδό. Και τέλος η άνοδος της Συγκρού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Μάλλον Χατζάκης χρηματιστήριο. Τι θα γίνει, θα πέσει το πετρέλαιο.
3: Κάτι πάει να γίνει σήμερα.
0: Λες.
3: Δειλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 93 από 97 χθες. Και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Αρκεί να μην ξαναπατήσει κάποιος το κουμπί και έχουμε πάλι, ξέρεις, ανακατοσούρα. Χθες τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά για το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά όσο προχωρούσε η μέρα και τα πράγματα δείχνουν ότι πηγαίνουν σε μια εξομάλυνση, ο Γενικός Δείκτης μάζεψε τις αρχικές μεγάλες απώλειες. Ξεκινήσαμε κοντά στο μείον 1,5, κλείσαμε στο μείον 0,13, 2.352 μονάδες στα 266 εκατομμύρια τζίρος. Δειλά βήματα και στο εξωτερικό, μείον 0,16, 0,30 και 0,86 η Wall Street, στο μείον 0,58 η Γερμανία. Το Τόκιο είναι λίγο πιο ζωηρό σήμερα το πρωί, στο συν 1,98. Το Hong Kong στο μείον 0,02, 1,15 ευρώ δολάριο και ο χρυσός στα 4.346 δολάρια ουγγιά.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael.

0: Ο Χιούγκελ, 95,2 άνθρωποι DJ, υποδέχεται τον Χιούγκελ που έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή, πλησιάζει η μέρα, 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και να κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. hugelathens.com, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Ξυπνήστε! Rise and shine. Breakfast FM με το Μιχάλη. Just waking up in the morning. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: These beautiful things that are.
1: Beautiful things. Και έχουμε υπέροχα πράγματα όπως το ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά έχει ανοίξει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Ένα μωρό για τρεις της Colleen Σερό σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλου. Εισιτήρια στο mo.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Θέλετε? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931952952.
1: Θα γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Θέατρο Αθηνά, Δεριγνή 10 στην Αθήνα. Ένα μωρό για τρεις. 9 και 17. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάρος Χατζηδάκης με ενημέρωσε από τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
3: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Τσαουσόπουλος.
4: Μια δυσάρεστη είδηση θα πω, Μιχάλη μου.
1: Δεν θέλω πρωί δυσάρεστη είδηση.
4: Εντάξει, τι να το πω, θα το ξεκινήσω. Δεν πρέπει να το πω. Ναι. Η Βίκυ Καγιά, έχουν υπάρξει πολύ τιμητικές προτάσεις για την τηλεόραση, αλλά δεν σκέφτομαι την τηλεοπτική μου επιστροφή.
1: Okay.
4: Εντάξει, Μιχάλη μου, δεν πειράζει. Πάμε σε άλλα νέα.

0: Πάμε σε άλλα νέα. Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα, πατέρας η δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Μάλιστα. Άλλο.
0: Ο Ιωάννης Μελισανίδης για το χωρισμό του, θα ακούσω Μετάλλικα. Η Μαρία Κάλλας, η ζωή Μιχάλη μου συνεχίζεται. Δίκιο ο ίδιος. Η Βρυσίδα Ανδρι...
1: Έλα, εδώ.
0: Η Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστα στη Βουλή. Μια χαρά εισέπρατε το μισθό.
1: Έλα τσε. Λοιπόν.
0: Πάμε σε άλλα νέα.
1: Τι λέει.
0: Cheerleader που δεν μασάει είναι η κυρία.
1: Μα δεν μασάει, πως καταπίνει. Δεν το κατάλαβα. Θέλω να με τα λέτε αυτά.
0: Πειραματίστηκε, Μιχάλη μου, με πολλά αθλήματα. Διακρίθηκε στο στίβο και ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με τους Σεφερλί, Σάτι και διάφορους.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε άλλα νέα.
1: Το πιάνω στο μετρό. Τι είναι, το πιάνω στο μετρό.
0: Ναι, έχει γίνει χαμός, Μιχάλη μου, έχει γίνει viral αυτή.
1: Να πας στο μετρό να το πιάσεις.
0: Ναι, θα πάω να το πιάσω κι εγώ, να πάω να το δω κι εγώ τι γίνεται εκεί. Γιατί γίνονται διάφορα.
1: Είσαι, βλάκας.

0: Avicii, Wake Me Up. Για ελάτε παρακαλώ, ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Χρύσα. Χρύσα. Χρύσα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πάμε. Πού είσαι, Χρύσα, τέτοια ώρα?
1: Είμαι στην εργασία μου.
0: Στην εργασία. Πολύ ωραία. Για να δω πού είναι ο Αλέξ. Αλέξ.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Μάλιστα, Αλέξη, εσύ πού είσαι?
2: Και εγώ στην εργασία μου μόλις βγήκα.
0: Με αυτό το όνομα και δουλεύεις, μπράβο.
3: Μπράβο, πολύ καλός.
2: Τι εννοείς με αυτό?
0: Το κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, οκ. Αλέξη από εδώ, η Χρύσα. Χρύσα, ο Αλέξης.
1: Γεια σας, Αλέξη.
0: Τέλεια, καλή επιτυχία και στους δύο και πάμε, παιδιά. Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
1: Ο Μωυσής δεν πήρε,
3: Μιχάλη,
1: ο Νόε πήρε.
0: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Καταρχήν έχει ξυπνήσει.
3: Ήταν παγίδα ερώτηση.
0: Αλέξη, πού βάζουν οι γυναίκες μία δαχτυλήθρα?
2: Στο δάχτυλο.
0: Βεβαίως. Καλά πάμε. Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
1: Ρε Μιχάλη, στον άλλον ρωτά που βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον αρχίδαμο.
0: Με συγχωρείς, τα κάνουμε ανάποδα. Αντρικές ερωτήσεις στις γυναίκες και γυναικείς στους άντρες.
1: Βασιλιά θα πω.
0: Βασιλιά τη Σπάρτη. Οκ. Σωστό. Σωστό.
3: Σοκ.
0: Αμέσως πήγες να το γράψεις κι εσύ. Δεν μου λες, να, εδώ είναι τα δύσκολα. Δεν μου λες, Αλέξη, τι είναι το σίσο, κινέζικο ζυμαρικό, το σκίαστρο με κεραμίδια, κινέζικο βότανο?
2: Θα πω στην τύχη κινέζικο βότανο.
0: Μπράβο.
3: Σωστό. Το βρήκε στην τύχη κι αυτός.
0: Θα γίνει σφαγή σήμερα. Χρύσα, τι πέδιλα φοράνε οι παίκτες του πόλο?
1: Δεν φοράνε καλό, θα μας αφορά.
3: Παγίδα κι αυτή η ερώτηση.
0: Αλέξη, ποιο είναι το επάγγελμα του Κώστα Λεφάκη? Εύκολο.
2: Κώστα Λεφάκη.
0: Να μην τρελαθώ.
2: Δεν τον ξέρω, όχι.
0: Τον έχεις διαβάσει 7.000 φορές.
2: Όχι.
0: Έλα.
2: Αστρολόγο.
0: Μπράβο. Αφού πήγες να το πεις και πήγες να τα αλλάξεις. Πήγες να πεις υδραυλικός. Όχι, αστρολόγο. Χρύσα. Ποιος Εύαν είναι ο σούπερ στάρ του μπάσκετ του Ολυμπιακού? Εύαν Μεσχέ, Εύαν Ολιβιέ, Εύαν Φουρνιέ.
1: Ο Εύαν Φουρνιέ.
0: Σωστά.
3: Πολύ καλή παιδιά.
0: Τι είπες, Χρύσα?
1: Αντιπανεθναϊκός εγώ.
3: Α, είναι Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει.
1: Μην με κλείσετε.
0: Δεν σε κλείνουμε. Απλά σου λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να πας και στον ψυχολόγο σου, γιατί έχετε κατάθλιψη. Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν. Αλέξη, όχι, δύσκολο. Τι είναι το τσαλαφούτι? Είδος τυριού, πουλί της θάλασσας, παιδικό παιχνίδι που παίζεται στα σχολεία?
2: Το τσαλαφούτι είναι αληφούδες λευκό τυρί. Και το ξέρω για την ιδέα
3: μου. Δεν συμβαίνει καλύτερα.
0: Μισό λεπτό. Έχετε γίνει πάνελ. Μιλάει ο άνθρωπος και μιλάτε σε όπλα και δεν ακούω τι λέει. Πες μου κάτι για τη μητέρα σου.
2: Λέω ότι το τσαλαφούτι είναι ελληνικό μαλακό τυρί, λευκό, και το ξέρω επειδή η μητέρα μου δουλεύει σε τυροκομικό.
0: Μπράβο. Χρύσα.
1: Μάλιστα.
0: Πού αναφερόμαστε με τον όρο σεντάν?
1: Σεντάν, αυτοκίνητο.
3: Παιδιά, πολύ καλή παιδιά η Χρύσα.
0: Γιατί ο Αλέξης δεν είναι?
3: Πολύ καλός και ο Αλέξης.
0: Εδώ ο Αλέξης ξέρει το τσαλαφούτι να μου. Δεν μου λες, Αλέξη, ποιο είναι το μισό του 9?
3: Όπα.
2: 4,5.
0: Σωστά.
3: Μα συγγνώμη, ερώτηση είναι αυτή, ρε Μιχάλη.
0: Ναι, γιατί μετά το τσαλαφούτι πρέπει να έρθει και μια εύκολη.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε.
0: Λοιπόν, για πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν μου λες, Χρύσα, πώς λέγονται οι μουσικοί φθόγγοι στο πεντάγραμμο?
1: Οι μουσικοί φθόγγοι στο πεντάγραμμο. Μάλιστα, μουσικοί φθόγγοι.
0: Μην το ψάχνεις. Νότες, σωστά.
3: Δεν το ξέρει. Ωραία,
1: έλεγα πως θα κάνεις πιο δύσκολο.
0: Όχι. Αλέξη, σε ποιο ημισφαίριο της γης βρίσκεται η Αθήνα? Στο βόρειο ή στο νότιο?
2: Δεν έχω ιδέα. Θα πω νότιο.
0: Έλα ρε μεγάλε. Λάθος. Έχασε.
3: Κέρδισε το κορίτσι.
0: Ο ισημερινός και από κάτω είναι, εμείς δεν είμαστε κάτω από τον ισημερινό. Θα είχαμε σκάσει τη ζέστη.
2: Σημασία και το ξέρουμε τι είναι το τσαλαφούτι.
0: Σωστό. Η Χρύσα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
18: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
19: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Γκάμπριελα. Ελάτε σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη. Να σας υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι ο Δήμαρχος Περιστερίου κάνει ένα event το οποίο το έχει ονομάσει μαζί με τις γυναίκες της πόλης για όσα έχουμε καταφέρει και για όσα έρχονται. Αύριο Τετάρτη λοιπόν στις 8.30 στο ποδηλατοδρόμιο, στο Άλσος Περιστερίου. Εκεί θα παίξω κι εγώ μουσική. Οπότε θα σας περιμένουμε. Οκ, okay, αύριο Τετάρτη. Good. Πάμε λίγο πιο κάτω. 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι, ο Athens DJ με τον Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Ελάτε να γιορτάσετε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Το FIFA World Cup 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου στις 19 Ιουλίου του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Η Στίχημαν ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο πλαίσιο του τουρνουά λοιπόν θα υλοποιηθούν ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άνομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα το Σάββατο λοιπόν, 13 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι, στο Smart Park στα Σπάτα. Ο Athens DJ με τον Νίκο Ζώη live. Μπορώ να έχω τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Να με.
0: Αμέ.
1: Κριός. Η μέρα σας βοηθά να χαλαρώσετε και να ασχοληθείτε με θέματα που σας προσφέρουν χαρά. 10. Ταύρος. Απαλλαγείτε από σκέψεις που δεν ωφελούν την καλή σας διάθεση. 7. Δίδυμοι. Το συνέστημα σας παρασύρει σε υπερβολές, τις οποίες καλό θα ήταν να αποφύγετε. 8. Καρκίνος. Μία αλλαγή ή μία νότα αισιοδοξίας θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη διάθεσή σας. 9. Λέων. Η καλύτερη οργάνωση σας βοηθά να βάλετε σε τάξη τόσο τις σκέψεις όσο και τις προτεραιότητές σας. 8. Παρθένος. Οι φιλοδοξίες σας μπορούν να περιμένουν, καθώς η μέρα δεν κρίνεται κατάλληλη. 7. Ζυγός. Σας λείπει ο ενθουσιασμός και τα κίνητρα για να ξεπεράσετε εμπόδια και φόβους. 6. Σκορπιός. Αφαιθείτε στις καλές προθέσεις του συντρόφου σας και μη φέρνετε τόσες πολλές αντιρρήσεις. 8. Τοξότης. Φροντίστε τις ανάγκες των ανθρώπων που αγαπάτε και αποφύγετε τις υπερβολές. 8. Εγώκερος. Βάλτε τα επαγγελματικά στην άκρη γιατί η σχέση σας νιώθει παραμελημένη. 9. Υδροχόος. Αλλάξτε στάση σε ζητήματα που έχουν βαλτώσει και βελτιώστε την προσωπική σας ζωή. 8. Και τέλος, ηχθείες. Λίγη διασκέδαση θα σας δώσει την αίσθηση ότι μπορείτε να τα καταφέρετε όλα. 10.
0: Τέλεια, πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε να φύγουμε αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Οκ, κρατάγαμε στιγμιότητα. Να φύγει το βίντεο. Ρεβέκα.
2: Καλημέρα.
0: Ρεβέκα. Ωραίο το όνομα. Ρεβέκα. Λοιπόν, λέει να τηλεφωνήσετε στη γυναίκα μου τη Ρεβέκα, έχει τα γενέθλιά της, να της ευχηθείτε χρόνια πολλά, κορακοζόητη και περαστικά. Τι έχεις, μωρέ, είσαι άρρωστη?
2: Όχι, καλά, μια μικρή επέμβαση στο χέρι.
0: Εντάξει. Να αλλάζεις χέρι που και που.
2: Εντάξει,
0: μην του κάνεις ό,τι κάνεις με το ίδιο. Άλλαξε το.
2: Το πάω το άλλο.
0: Έτσι. Την αγαπάμε πολύ. Ευχές από τον Μπομπ το Μάστορα, τον Χρήστο και τη Θάλια.
2: Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, darling.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, προϊσταμένη μου, τι κάνετε?
3: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
3: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. 95,2 Athens DJ. Μου χάρη τη Αουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, αλλά με έβαλε η Ιουλία να σας τηλεφωνήσω.
3: Ναι.
0: Και λέει εδώ, σε παρακαλώ να πάρεις τηλέφωνο την Εύα. Πες της, σε παρακαλώ, ότι είναι η προϊσταμένη που είναι αυστηρή όσο πρέπει και γλυκιά όσο δεν το περίμενες. Χωρίς εκείνη, άκου εδώ Εύα, χωρίς εκείνη το γραφείο θα είναι σίγουρα πιο ήσυχο αλλά πιο φτωχό. Θέλω επίσης να την ευχαριστήσω προσωπικά για όσα μου έμαθε, για την εμπιστοσύνη της και για τις στιγμές που με στήριξε περισσότερο από όσο φαινόταν. Καλή συνέχεια στο νέο της ξεκίνημα. Θα μου λείψει περισσότερο από όσο θα παραδεχτώ στο γραφείο, λέει η Ιουλία. Πού φεύγεις εσύ? Τι κάνεις, Εύα, πού πας?
3: Αποχωρώ. Παίρνω μετάθεση για άλλη περιοχή. Οπότε, μάλλον γι' αυτό μου το στέλνει το κορίτσι μου.
0: Προφανώς. Μου λέει ότι σ' αρέσει η Ελληνίδη και ο Μακρόπουλο.
3: Όντως.
0: Δεν μπορώ να βάλω, είναι το Athens DJ, δεν παίζει.
4: Τι συγκίνηση, καλά.
0: Τι να κάνω?
4: Βάλε κάτι άλλο. Ψάξε λίγο εκεί πέρα στο σεντούκι, κάτι θα βρεις.
0: Θα σου βάλω αυτό.
4: Γαμώ τα βάσανα. Αυτό.
3: Μπράβο.
0: αρέσει.
2: Πολύ εξαιρετικό.
0: Έτσι. Έχω κι άλλα, ό,τι θέλεις.
4: Πάλι και κανένα άλλο.
0: Έχω και αυτό, εμένα μου αρέσει.
2: Αυτό πιο ωραίο. Αυτό πιο ωραίο.
0: Καλημέρα, καλή επιτυχία, Εύα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και κόψε, και κόψε να δίνεις μήλα, εντάξει. Κορίτσια, απαντήστε μου. Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Δηλαδή τα χτύπαγε τηλέφωνο, ήταν ο παράνομος, δεν είναι ο άλλος δίπλα. Τι θα έλεγες? Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιώς.
1: Φανταστικό. Είναι δάνειο αυτό, γι' αυτό.
0: Καλημέρα, 13888, λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει, Γιώργος Σέρβις. Ρε εσύ Βάσο, θα το καταλάβει ο άλλος. Γιατί σου πει τι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά, με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε, μπράβο. Η Γιούλη μου λέει, απλό λιτό ακριβές, Ηλία Ρίχτο.
1: Βέβαια,
0: μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
4: Πολύ καλό.
0: Θα τον έγραφα, λέει, πίτσα φαν.
1: Α, για παραγγελία.
0: Μήπως έχει κάνει ορθογραφικό εκεί στο πίτσα.
4: Τι είσαι όμως, έχεις χιούμορ. Να πούμε ότι έχεις χιούμορ.
0: Να πω κάτι. Πίτσα φαν, καμία αντίρρηση.
4: Ωραία.
0: Αλλά πιο φαν δεν είναι άμα αλλάξουμε το γράμμα στο πι μπροστά.
4: Δεν θα καταλάβει ο άλλος ότι από πού είναι αυτό.
0: Έλα, θα του πει η μανορθόγραφη.
4: Αυτό είναι.
0: Θες να πεις κάτι υπεύθυνα?
1: Υπεύθυνα και πάρα πολύ σημαντικό, Μιχάλη, για εσάς τους άντρες.
0: Ναι.
1: Tips για να ανεβάσετε τις επιδόσεις σας στα ουράνια.
0: Τις επιδόσεις.
1: Τις επιδόσεις, Μιχάλη, πρέπει να επιδόσεις. Ναι. Να τις δούμε. Απλωθείτε, λέει, στο κρεβάτι. Απλωθείτε το σώμα σας, γιατί είναι ένα είδος, λέει, stretching και απελευθερώνει έτσι τα τσάκρα. Και πρέπει να απλωθείς τα άκρα σου.
4: Ναι, απελευθερώσου.
1: Ναι, απελευθερώσου.
0: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά που ακούω.
1: Γιατί, Μιχάλη.
0: Έλα, μωρέ, το ατσάκρα.
1: Ναι, ναι. Φωτιά, λέει, στα κόκκινα. Τι εννοεί? Φορέστε οπωσδήποτε κόκκινο εσώρουχο. Είναι ένδειξη δύναμης και εξουσίας το κόκκινο εσώρουχάκι.
0: Μέχρι σάπιο μήλο.
1: Κάτι γίνεται και με αυτό. Δεν είναι κακό.
0: Δεν λέω ότι βάζω εγώ τέτοιο.
1: Αλλά
0: έτσι το λέω.
1: Ναι,
0: θα μας πεις τίποτα σοβαρό.
1: Ναι, ναι, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υιοθετήστε, λέει, τη μέθοδο των Σκοτσέζων.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, η φούστα των Σκοτσέζων, η παραγωγή, λέει, σπερματοζωρίων, συνδέεται άμεσα με τη θερμοκρασία στο όσχεο.
0: Ω εκ τούτου να κυκλοφορώ με φουστίτσα.
4: Και σου είπα, πει φόρα τη φουστίτσα, δεν τη θέλει.
0: Δεν έγινε τίποτα
4: όμω. Δηλαδή, φόρα.
0: We will find. Τι τρέχει αυτές τις μέρες?
4: Τι τρέχει?
0: Πανελλήνιες εξετάσεις.
4: Έτσι.
0: Είναι το κυρίως θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ατάκες οι οποίες ακούγονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά ακούγονται και στο κρεβάτι. Στο σεξ. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ για την επίδοσή μου.
1: Σωστό.
0: Πανελλήνιες, μάλιστα. Μάλλον δεν το πιάσα σωστά.
1: Ναι.
0: Και το άλλο. Στην αρχή κόλλησα, μετά βρήκα το ρυθμό μου. Μου έπεσε ακριβώς αυτό που φοβόμουν. Ανάποδα. Φοβόμουν ότι θα μου πέσει. Μπάτε το καλά. Τελικά δεν είμαι σίγουρος αν έπιασα τη βάση. Μήπως να την έπιανε άλλο τη βάση. Δεν ξέρω. Anyway. Χρειάστηκε πολύ συγκέντρωση για να τελειώσω. Το καλύτερο. Έπιασα πάτο.
4: Αυτό.
0: Ευτυχώς. Δεν την έχουμε δει αυτή τη σαχλαμάρα στα social, στα αυτά και τα λοιπά, που ανοίγει κάποιος. Εμπορικά δεν είναι κακό, αλλά να πω, ανοίγει κάποιος κάτι και πουλάει ένα παγωτό ή πουλάει ένα μπέργκερ, ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Μαζεύονται ουρές. Και είναι ένας που τη λύγει ή δίνει ότι. Ένα άτομο που πουλάει. Ρε φίλε, θα κάτσεις μια ώρα εδώ. Δηλαδή, βαριέσαι. Αυτό δεν είναι. Είναι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Στα μυαλά. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είμαστε υποστηρικτικοί και θα σας δώσουμε μια τρελή ιδέα η οποία έγινε στο εξωτερικό. Ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε 2 ώρες με πίτσες που παρασκευάζονται σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία και παραδίδονται με σχοινί και καλάθι από τον τρίτο όροφο. Όποιος το κάνει στην Αθήνα θα κάνει το πελεγκούλι. Σε μια γειτονιά του Όσλο της Νορβηγίας, κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές κάτω από μια πολυκατοικία. Το πλήθος με το βλέμμα στραμμένο ψηλά περιμένει υπομονετικά να κατέβει, να έρθει η πίτσα του. Η ιδέα ανήκει στον Peter Grant, ο οποίος κατάφερε να κάνει την πολυκατοικία του σημείο συνάντησης της γειτονιάς. Δημιούργησε το Pizza from a Balcony.
1: Έτσι.
0: Και κάθε εβδομάδα παρασκευάζει στο φούρνο του 200 πίτσες, τις οποίες στη συνέχεια διανέμει στους πελάτες του, τοποθετώντας το καλάθι και κατεβαίνει. Και βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει: κύριε Γιώργο, ποιος είναι ο κύριος? Εγώ.
1: Μια πεπερώνη.
0: Έτσι. Ό,τι παρήγγειλε.
1: Ναι.
0: όταν η πίτσα είναι έτοιμη, οι συνεργάτες του φωνάζουν το όνομα του πελάτη, να το. Και στη συνέχεια κατεβάζουν την πίτσα με το καλάθι. Η κάθε μία στοιχίζει 15 ευρώ.
1: 15 ευρώ, εντάξει.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Πανάκριβη.
1: Πανάκριβη. Θέλει και φιλοδόρημα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Λοιπόν, για σκεφτείτε που μένετε, κάντε το. Δεν μπορεί να σας πει κανείς όχι. Φτιάχνεις πίτσες και κερνάς και καλά τον κόσμο. Σας άρεσε η ιδέα?
1: Καλή ήταν.
0: Ουρές. Μια χαρά σήμερα Τρίτη.
4: Τι έγινε όμως, ξύπνησες?
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Γιάννης.
0: Μάλιστα Γιάννη. Τυχερούλης είσαι. Για συμπλήρωσε μου τη φράση «Ένα μήλο την ημέρα».
5: Τον γιατρό το κάνει πέρα.
4: Πολύ καλός, καλετίγνος.
0: Πώς λέγεται το καρτούν που ζει στον βυθό του μπικίνι?
5: Ο
0: Μπόμπος Φουγκαράκης.
4: Ξέρει κι αυτό.
0: Στο παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια, ποιο σπίτι έχτισαν πρώτο?
5: Με τα...
0: Πες τα.
5: Με το άχυρο.
0: Μπράβο. Το ήξερε καλά. Μεγάλος αυτός με τα τρία γουρουνάκια.
5: Τα έφαγα όλα.
0: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
6: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
0: Σωστά.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Καταρχήν έχει ξυπνήσει.
4: Ήταν παγίδα ερώτηση.
0: Αλέξη, πού βάζουν οι γυναίκες μία δαχτυλήθρα?
7: Στο δάχτυλο.
0: Βεβαίως.
4: Πολύ
0: καλά πάμε. Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
6: Ρε Μιχάλη, στον άλλο ρωτά που βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο.
0: Με συγχωρείς, τα κάνουμε ανάποδα. Αντρικές ερωτήσεις στις γυναίκες και γυναικείς στους άντρες.
6: Βασιλιάς θα πω.
0: Βασιλιάς της Σπάρτης. Οκ. Σωστό. Σωστό.
4: Σοκ.
0: Αμέσως πήγες να το γράψεις κι εσύ. Αλέξη, σε ποιο ημισφαίριο της γης βρίσκεται η Αθήνα, στο βόρειο ή στο νότιο?
7: Δεν έχω ιδέα. Θα πω νότιο.
0: Έλα ρε μεγάλε. Λάθος. Έχασε.
4: Κέρδισε το κορίτσι.
0: Ο ισημερινός και από κάτω είναι. Εμείς δεν είμαστε κάτω από τον ισημερινό. Θα είχαμε σκάσει τη ζέστη. Η Χρύσα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον φερόμενο ως ραδιοφωνικό παραγωγό Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Με όνομα βαρύζαν ιστορία και θαυμάστριες μες στην ιστερία. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
0: Μην πλάκας. That was wonderful. Bravo. I loved that. That was great. That was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Get him away. Hey, boo. Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα.
10: Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με odds boost 0% γανιότα στα μεγάλα match, super προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
19: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακά στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
20: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
23: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
24: Εσύ που θα είσαι.
23: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
25: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Όλες οι κατηγορίες είναι μια πλεκτάνη, δηλώνει ο 59χρονος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενούς το 1999 στο Σίδνεϊ. Σε ύφεση δασική πυρκαγιά στην περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος που φέρεται πως εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς μέτρα πυρασφάλειας. Ευτυχισμένη η Αριάννα Γκράντε, η pop star κατέγραψε το 10ο νούμερο 1 στην καριέρα της, καθώς το τραγούδι της Hate That I Made You Love Me βρέθηκε στην κορυφή του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα, ο καιρός.
25: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχή στα βόρεια του Λεκανοπεδίου και ως 32 βαθμούς.
21: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
25: Στον τρίτο τελικό της Basketball League, ο Ολυμπιακός επικράτησε χτες του Παναθηναϊκού με 102-92 και έκανε το 2-1 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χρειάζεται μία ακόμα νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αμέσως μετά η Νάγη Αποστόλου.
21: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
26: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
27: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
26: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: DJ! Η ώρα είναι 10.
28: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Εδώ είμαι κι εγώ. Μου λείψατε, ομολογώ, από χθες. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Ομολογώ ότι τρόμαξα όταν βγήκα από το σπίτι σήμερα. Λίγο αεράκι, λίγη δροσιά. Το πάει για ψυχάλα, για βροχή. Ελπίζω να μην είναι λασποβροχή μόνο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ο Johnny Depp έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 63. Η Natalie Portman τα 45 και γιορτάζει ο Κύριλλος στους δρόμους της Αθήνας. Ένας χαμός από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια στον Κεφισό και στη γέφυρα μεταμόρφωσης έχει μποτιλιάρισμα. Στην Αττική Οδό στο Πάτημα, χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά, το ίδιο και στην Παραλιακή από Αγία Σκέπη μέχρι Εδέμ. Βλέπω έχει κάτι έργα εκεί. Υπομονή γύρω από το κέντρο και στην Κηφισία στο νέο ψυχικό. Κατά τα άλλα μια χαρά, πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Κάτσου, Τζαμίλια, David Guetta και πάρα πολλοί άλλοι έρχονται στη συνέχεια. Πρώτα ο Teddy Swims on the Bad Dreams. Ανοίγω και το Viber, έχω όρεξη για μπλα μπλα σήμερα για σουσού. 6931-952-952, ο αριθμός μας. Είναι ο αριθμός που χρησιμοποιείται και για όλους τους διαγωνισμούς, οπότε σημειώστε τον.

Bad Bunny και Nueva Yol εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και το συγκεκριμένο μας ξεσηκώνει πάντα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ότι το 90% της γύρανσης οφείλεται στη φωτογύρανση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Και μπορούμε να το αποφύγουμε. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodor της Pharmacept με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου, δηλαδή και υψηλή προστασία SPF 50, ενισχύει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας και μπορείτε να τη βρείτε φυσικά στα φαρμακεία. Διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι και ενήλικες. Έρχεται τώρα η Dolce. Αυτό είναι το Anxiety.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού. Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
14: Μόνος του, κάντου, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Ζέινα και Τζαν Αντώ, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Τον περιμένουμε πώς και πώς. Θα είναι φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα dance event της χρονιάς με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ. Και εσείς μπορείτε να κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας θέλουμε εκεί μαζί μας. We'll be right back.

I Adore You εδώ στον 95,2 Athens. DJ εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Και σας έχω καλλιτεχνικά νέα, κυρίως για τη Μαντόνα και τη Σακύρα. Η Μαντόνα λέει προκάλεσε ξανά, δεν εκπλήσωμαι, με τις ερωτικές σκηνές στο 13 λεπτό βίντεο κλιπ για το νέο της άλμπουμ. Δεν το έχω δει ακόμη. Συμπροταγωνιστή μεταξύ άλλων το supermodel Kate Moss. Είναι εκπληκτικό, φαντάζομαι. Ποτέ δεν φαντάζομαι. Και είχε πάθει μία μικρή κατάθλιψη. Τώρα λέω πόσο τρελή είναι στα καλύτερά της. Στρομαέ από το παρελθόν. Είναι το Alors on Danse.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα, πουτσιά.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!

0: Χριστό, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
1: Τώρα.
2: Σώθηκε.
1: Εγώ καιρός και.
0: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράπεζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Πολτρώνα Σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνα Σοφά. Τι

0: Δέρμα σας. Αν το έχει χημικά, στεί να περιμένετε 30 λεπτήτε στον ήλιο, CS. Αν είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class

0: Από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την Παρασκευή αναμένεται η ορκομοσία των νέων υπουργών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυξήσεις επιτοκίων αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα και στην Λαγκάρντ. Στα στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο θα αυξηθεί η δόση από τον Αύγουστο και μετά. Δήλωσε Τραμπ πως θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Τζόνι Ντεπ. Ο χολιγουδιανός σταρ γίνεται 63 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Πιθανότητα βροχή στα βόρεια με έως 32 βαθμούς. Λίγα μόνο σύννεφα αύριο με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Στον τρίτο τελικό της Basketball League, ο Ολυμπιακός επικράτησε χτες του Παναθηναϊκού με 102-92 και έκανε το 2-1 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χρειάζεται μία ακόμα νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Πάλι μαζί στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου στον 95,2 Athens DJ και επειδή μάλλον δεν μπορείς να κρατήσεις το παιδί σου 30 λεπτά κατά από την ομπρέλα μέχρι να δράσει το αντιλιακό γιατί θέλει να παίξει με τα mineral αντιλιακά Ηλιοντόρ της PharmaCept, απολαμβάνετε τον ήλιο με ασφάλεια από το πρώτο κιόλας λεπτό γιατί έχουν φυσικά φίλτρα που δρούν αμέσως. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την ώρα, έχουμε την ευκαιρία σας να ταξιδέψετε στο Λονδίνο για να δείτε Harry Styles live. Έχετε την ευκαιρία σας να πάτε Μεξικό γιατί το Emiliano Zapata το φέρνει στον Κορυδαλό με απίθανες γεύσεις. Σε λίγο παίζουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Και φυσικά έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μόνο επιτυχίες. Έρχονται φυσικά Harry Styles, Crazy Town, My Zik και πάρα πολλοί άλλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Life is Simple και η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο την τσιμέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
1: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι μοναδικός, είναι ο Harry Styles. Είναι ίσως ο μεγαλύτερος showman αυτή την εποχή, έτσι, από τους καινούριους. Πάντως αξίζει πάρα πολύ να τον δείτε live και σας το λέω γιατί τον έχω δει ήδη μία φορά, θα τον έβλεπα και δεύτερη. Harry Styles, adore you. Και ο DJ Traveler σας στέλνει στο Λονδίνο για να δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα εισιτήρια για τη συναυλία. Business class εισιτήρια για να πετάξετε με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σου στο Λονδίνο. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γραφώντας Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, το δικό σου, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Talk to You, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και εγώ σα μιλάω καθημερινά. Θα μου μιλήσετε και εσεί σε λίγο όμω, γιατί θα παίξουμε μαζί βρε το πρόσωπο. Κάποιο ή κάποιο από εσά θα βγει στον αέρα μαζί μου να μου δώσει σωστή απάντηση στο παιχνίδι μα βρε το πρόσωπο και να κερδίσει γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Αν σα αρέσει το μεξικάνικο, εκεί πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να απολαύσετε φαχίτα, τάκο, εμπανάδα και πάρα πολλά έτσι άλλα ωραία νόστιμα και έτσι ίσω και λίγο καυτερά μεξικάνικα. Πάμε να παίξουμε. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Πάντα έβλεπα το θετικό, πάντα κυνηγούσα τη χαρά. Πάντα έβλεπα το μικρό αισιόδοξο κομμάτι της κάθε ιστορίας. Και νομίζω ότι χάρη σε αυτό το κομμάτι μου είμαι τώρα σήμερα εδώ.
0: Ποιο είναι αυτό το γλυκό κορίτσι? 69 31 9 52 9 52. Στείλτε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber τώρα.

0: Ροζέ και Bruno Mars είναι το Up To και πάμε να παίξουμε με την Όλγα σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου βρε Όλγα μου, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Πω, είσαι στη δουλειά, ε?
1: Είμαι στη δουλειά, ναι.
0: Είσαι με πολλούς στο γραφείο, για πες.
1: Όχι.
0: Μόνο σου.
1: Α,
0: εντάξει, μωρέ, μίλα λίγο πιο ζωηρά κι εσύ. Δεν θέλω να ντρέπεστε όταν βγαίνετε στον αέρα. Τι δουλειά κάνεις, τι γραφείο είναι αυτό?
1: Είμαι σε μια εταιρεία.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Κάνω παραγγελίες, βασικά, στη στιγμή.
0: Παραγγελίες. Ωραία, ωραία, ωραία. Για πάμε να παίξουμε.
2: Πάντα έβλεπα το θετικό, πάντα κυνηγούσα τη χαρά, πάντα έβλεπα το μικρό αισιόδοξο κομμάτι της κάθε ιστορίας και νομίζω ότι χάρη σε αυτό το κομμάτι μου είμαι τώρα σήμερα εδώ.
0: Και έτσι πρέπει. Ποια είναι?
1: Η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Πολύ πολύ σωστά. Θα πας στο Εμιλιάνο Ζαπάτα με ακόμα ένα άτομο της επιλογής σου να περάσετε φανταστικά, να φάτε μεξικάνικο φαγητό. Έχεις ξαναφάει?
1: Όχι.
0: Όχι, πρώτη φορά. Καλά, θα τρελαθείς. Θα γίνει το αγαπημένο σου, είμαι σίγουρη. Φιλιά πάρα πολλά. Bye.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Yeah.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
2: Αχ, τι.
1: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν κι άλλα. Κάτι εντυπωσιακό συμβαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθάνετε.
2: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά συμβαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα ακόμα και αν πεθάνει θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Radio DJ. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών, 228. Redis.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
22: 95,2

0: μας είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio DJ.

Jamaican Bam Bam είναι ο Χιούγκελ φυσικά που έρχεται και στην Αθήνα, τα είπαμε. Θα τον δούμε από κοντά και θα τον απολαύσουμε. Θα απολαύσουμε και τον Νικό Ζώη στο Smart Park στα Σπάτα. Θα εκπέμπει live το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3. Παρέα με τη Στοίχημαν, τον επίσημο υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026, που σε προσκαλούν παρέα με τον 95,2 Athens DJ στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Η Στοίχημαν ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτή σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με τη FIFA. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε αύριο στις 10. Ο Νίκος Ζώης εδώ στις 12, σε ένα τεταρτάκι περίπου τώρα, The Weeknd με το Cry For Me. Καλό μεσημέρι, bye bye.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Θέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
10: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξε το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί και επίσημα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Λύθηκε το μυστήριο με την Οσμή στην Αττική, πλοίο που μετέφερε υγραέριο, η πιθανότερη εκδοχή. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που φέρεται ως μέλος της Χαμάς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχής και ως 32 βαθμούς. Λίγα μόνο σύννεφα αύριο με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
2: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Hello! Καλό μεσημέρι να έχουμε. Μεσημέρι Τρίτης 9 Ιουνίου με 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ίσως παίξει και λίγη καλοκαιρινή βροχή σήμερα σε διάφορες περιοχές. Πώς αρέσει η καλοκαιρινή βροχή άλλωστε, ε? Είμαι ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ με πολλές επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Έχουμε DJ Traveler, το οποίο σε πηγαίνει στη sold out συναυλία του Harry Styles στο Λονδίνο. Θα απολαύσεις τον Superstar, το υπέροχο show του στα πλαίσια της περιοδίας Together. Και επίσης πάμε ταξίδι, ναι. Έχουμε φοβερό εβδομαδιαίο διαγωνισμό και πηγαίνουμε στα πανέμορφα Σύμβατα Θεσπρωτείας. Αν δεν έχεις πάει, όλες τις πληροφορίες θα σου τις δώσω την επόμενη ώρα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, γιατί έχει αρκετή κίνηση. Θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, Θιβών με Ιερά Οδό, σε τμήματα της Πέτρου Ράλι στο Ρουφ, λεωφόρο Βουλιαγμένη σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Θα κολλήσετε σε διάφορα σημεία στην κάθοδο της Κηφισίας, όπως στο Μαρούσι και το Υγεία. Επίσης στο κέντρο αν κινείστε, άνοδο Συγκρού από Φίξ Βασιλής Σαμαλίας, Σταδίου, τμήματα Βασιλής Σοφίας και Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing, για δυνάμωση ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Taylor Swift, Lady Gaga, BB Rexha και Ed Sheeran. Come on!

Ακριβώς αυτό. Training season is over για την Dua Lipa. Παντρεύτηκε πλέον. Προκάλεσε και πανικό στο Παλέρμο, εκεί όπου έγιναν οι γαμήλοι εορτασμοί. Τρελάθηκαν οι κάτοικοι στο Παλέρμο για τρεις ημέρες. Στην κυριολεξία όμως. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ, it's summertime. Και εδώ απολαμβάνεις φυσικά όλες τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες. Και φέτος η

You're gone, David Guetta, Teddy Swimstones and I. Λίγο πριν και η Adele. Στο 95,2 Athens DJ, 28 λεπτά μετά τις 12. Εδώ μεσημέρι Τρίτης, απολαυστικό. Απολαυστικός και ο νέος μεγάλος διαγωνισμός εδώ που παίζει DJ Traveler Live on Tour. Θα απολαύσετε τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δύο άτομα πάτε Λονδίνο με την υποστήριξη του Sky Express και του travelforfun.gr. Να ξέρετε ότι αναχωρείτε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου. Και για να δεις τον Harry Styles live on stage, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Και τι θα έχετε? Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ γιατί θα κάνετε έξοδα στο Λονδίνο. You need the money. Okay. Αυτό είναι το DJ Traveler live on tour. Θέλεις να δεις Harry Styles στο Λονδίνο? Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου.

0: talking. Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε. Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: What did you steal?
8: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
7: Are they people?
9: No.
7: Are they human?
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
10: This 79-year cover-up has to end.
8: Η μέρα αποκάλυψης.
10: You don't need to fear them.
11: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνα Σοφά, solo divani, di qualità.
16: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια ωφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026. 21 με 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
20: Ε!
19: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
19: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
20: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
23: Νιάου.
21: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Hey, it's David Guetta.
26: Yes!
27: DJ, upside down.
28: 95,2, Athens D.

Athens DJ, 19 λεπτά πριν από τη μία. Γεια σου Βασιλική, ο Χρήστος στην παρέα μας, η Λίλιαν, ο Ξενοφών, η Άνθη. Η Άνθη, oh, πάρα πολύ ωραίο όνομα. I love it. Okay. Να ξέρετε, δεν είναι Χάρης Styles, είναι Χάρη Styles. Έτσι το λέω, έτσι το λέω. Απλά δεν είναι Χάρης. Με ξέρει, είναι Άγγλος ο άνθρωπος, δεν είναι Έλληνας. Okay, είδα Confessions 2. Βγήκε η 14-λεπτη ταινία στο YouTube της Madonna, η οποία παρουσιάζει το νέο της album Confessions 2, και πραγματικά είναι piece of art. Πρέπει να το δείτε επιγόντως όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει η Madonna, και βρίσκεται ήδη εδώ και κάποιες ώρες στο YouTube και προκαλεί ένα μεγάλο πανικό. Η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet, με το οποίο τι έχεις? Υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, έχεις απεριόριστη επικοινωνία, και όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς οπτική ίνα. Πάρα πολύ καλά έχετε ακούσει. Δεν χρειάζεσαι οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες παίρνεις στο nova.gr. Yeah! Για πάμε για ένα υπέροχο throwback τρίτης με Macklemore και Ryan Lewis.

0: Μιλάμε για πολύ σεξινες από την Tate McRae. Sports Car στο 95,2 Athens DJ. Εδώ, επειδή έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την απόψινή Avan Premier, έχει συμπληρωθεί ήδη η λίστα όσων θα έρθουν να δουν την ταινία. Alright, alright. Για να σου πω όμως κάτι άλλο, πού θα βρεθούμε. Θα βρεθούμε κάπου αυτό το Σάββατο. Δίνουμε ραντεβού. Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούμε στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Θα εκπέμπουμε live αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Μαζί θα είμαστε από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις, υπέροχα δώρα και φυσικά θα ζήσουμε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου και θα μάθουμε και τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Στίχημαν. Να ξέρετε ότι στο πλαίσιο του τουρνουά υλοποιούνται και ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους, οκ. Okay? Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο.
4: Πώς το ξέρει?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
0: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
15: Επιμένεις?
16: Επιμένω.
15: Να το κάνουμε?
16: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
15: Εσύ μπορείς δηλαδή?
16: Έτσι νομίζω.
15: Δηλαδή θέλεις?
16: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
15: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
16: Τι να σου πω.
17: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
17: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
1: 95,2 Athens DJ.
21: Life is simple.
22: Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρένο πάνε τα σούπερ μάρκετ. Έχουμε 7,1% αύξηση τζίρου το πρώτο πεντάμινο της χρονιάς. Πέντε αλυσίδες ελέγχουν το 71% της αγοράς σε όλη την Ελλάδα. Ανατριχύλα, σε ύψος ρεκόρ αυξήθηκαν οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα στον πλανήτη το 2025. Τσουνάμι αποχωρήσεων, παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Κεράκια σβήνει σήμερα η Νάταλι Πόρτμαν. Η σπουδαία ηθοποιός έγινε 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχής και ως 32 βαθμούς. 34 βαθμοί με ίση θερμοκρασία αύριο με λίγα σύννεφα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Στον τρίτο τελικό της Basketball League, ο Ολυμπιακός επικράτησε χτες του Παναθηναϊκού με 102-92 και έκανε το 2-1 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χρειάζεται μία ακόμα νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είναι ένα υπέροχο μεσημέρι Τρίτης, 9 Ιουνίου, στο μεγάλο της Αθήνας. Είσαι στο 95,2 Athens DJ, ο Νίκος Ζώης μαζί στο μικρόφωνο. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ναι. Περιμένουμε και κάποιες λίγες καλοκαιρινές βροχές σήμερα και κάποιες άλλες ημέρες μέσα στην εβδομάδα. Μας αρέσει όμως αυτό. Εμένα αυτό που μου αρέσει περισσότερο αυτή την περίοδο είναι ότι επιτέλους βγήκαν όλα τα καλοκαιρινά φρούτα. Τα έχουμε πλέον τα φρούτα σε αυθονία και μπορούμε να τα απολαμβάνουμε. Όγια, κεράσια, πεπόνια, βερίκοκα, ό,τι θέλεις. Ένα πανέμορφο τριήμερο σε περιμένει να γίνει δικό σου και να βρεθείς στα Σύμβατα Θεσπρωτείας σε 24 λεπτά από τώρα. Κάνω αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα, λεωφόρο Ποσειδώνος με λεωφόρο Αλίμου. Αν κινείστε Ιερά Οδό, θα κολλήσετε στον Ελαιώνα και τη Θιβών, στη λεωφόρο Κυφσίας, σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους, σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας αυτή την ώρα, όπως και Αρδιτού, στη Φιλολάου, στο Παγκράτη, Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και στην άνοδο της Πειραιός προς την πλατεία Ομονίας. Εδώ είμαστε με όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση. Έρχονται από Disturbed. Θα θυμηθούμε Florida Low, baby. Και Ζέινα Ζανανδό στον 95,2 Athens DJ.

0: όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
2: And let me talk to you.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Undisturbed και Serial, The Sound of Silence στο 95,2 Athens DJ. Εμείς υποδεχόμαστε τον Χιούγκελ στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πάμε θέατρο Βράχων στο Βύρονα, εκεί για το μεγαλύτερο dance show του φετινού καλοκαιριού, και μπορείς να μπεις τώρα hugelathens.com για να κλείσεις το εισιτήριό σου. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα σε ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά show της χρονιάς, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών στο θέατρο Βράχων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να απολαύσουμε Hugel in Athens την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε το ολοκένουριο single του, το οποίο έχει ένα θέμα. Έχει πάρα πολύ μικρή διάρκεια. I'm moving to the sun, νέος Hugel.

0: Johnson. 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επικ...

0: 95,2 Μόνο επιτυχίες.
1: Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Hey, το Turn the Lights Off. Λίγο πριν και Cat Eye στο 95,2 Athens DJ. 26 λεπτά μετά τη μία. Εδώ απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. Τα φώτα έσβησαν στη σχέση τους η Ariana Grande και ο Ethan Slater. Μετά από 3 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, σου έχω ένα πολύ ρομαντικό τριήμερο. Καταπληκτικό, καλοκαιρινό. Ένα τριήμερο θα γίνει δικό σας στο Σίβωτα Legacy Luxury Villas. Εκεί μοναδική διαμονή σε ένα μοναδικό μέρος φυσικά, όπου η θέα 180 μοιρών, μάλιστα από τα Σίβωτα Legacy Luxury Villas, αγκαλιάζει το γραφικό χωριό, βλέπεις όλο το Ιόνιο μπροστά σου και έχεις και την Κέρκυρα από τη μία πλευρά, τους παξούς, τους αντίπαξους. Μιλάμε για 4 μοναδικές βίλες οι οποίες συνδυάζουν την κοψότητα, την άνεση και τη σύγχρονη πολυτέλεια με την αυθεντική ομορφιά φυσικά της υπηρώτικης φύσης. Για να βρεθείς τριήμερο στο Σίβωτα Legacy Luxury Villas, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σίβωτα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση και εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα απολαύσει ένα τριήμερο σε καταπληκτική βίλα. Θα απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης και θα κολυμπήσετε φυσικά σε τέλεια νερά. Εμείς οι υπηρώτες στο μέρος το λέμε Μούρτο. Όπου θα βρεθείς στο Μούρτο, δεν γίνεται. Θα νομίζεις ότι είσαι κάπου αλλού εκτός Ελλάδας. Σίβωτα Legacy Luxury Villas, τριήμερο δικό σας. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Σίβωτα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την Παρασκευή κάνω την κλήρωση. What is

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε?
2: Οι Βρετανοί βρήκαν λύση για αυτό το καλοκαίρι.
1: Τι έκαναν?
2: Καταψύχουν τα γεννητικά τους όργανα για καλύτερο σεξ.
1: Τι εννοείς?
2: Προσέξτε, ένα πρωτοποριακό σπα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αισθητικής και της σεξουαλικής διέγερσης που ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Το testicle spa έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων. Ξέρετε, το βλέπεις και κάνεις μπράβο. Και να αυξήσει την ενέργεια που χρειάζεται στον οργανισμό το καλοκαίρι για σεξ, και όλα αυτά καταψύχοντας τα γεννητικά όργανα.
1: Πόση ώρα!
2: Η κρυοθεραπεία αυτή είναι διαθέσιμη για τους άνδρες, αλλά μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
1: Οπωσδήποτε.
2: Πας και το κάνεις σπίτι σου μόνος σου.
1: Όχι.
2: Πας και πάρεις ένα ποτήρι, βάλεις μέσα Aperol πάγο και μετά πας και τα βουτήξεις μέσα.
1: Τι ωραία εκπομπή.
2: Όχι, το λέω γιατί μπορεί κάποιος να πει θα τα βουτήξω εκεί. Όχι. Η λειτουργία του σπάχη ως εξής. Βάζουμε τα γεννητικά όργανα για 30 λεπτά. Σε μείον 160 βαθμούς Κελσίου. Δεν γίνεται. Κάνοντας τα σφριγγυλάκια πιο ζωντανά από ποτέ.
1: Σφριγγυλάκια
2: και πεθάνει. Παγώνουν, τέλος. Και μετά όταν θες να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ με σφύρι, το σπάς. Παμ, παμ, παμ. Η θεραπεία κοστίζει 160 ευρώ. Αντέχετε.
1: Τι λες, καλέ, θα το κάνω μόνος μου τζάμπα με παγάκια.
2: Καλά, σου παγώ με Aperol θα το πάει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο More Up. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
22: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
23: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
22: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: 95,2 Athens Dancing. Μόνο επιτυχίες.
24: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

τη Simple Move Your Body. Magic Marshall Jefferson, έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. 18 λεπτά πριν από τις 2. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που έχεις ταλέντο και δυνατότητες. Το ξέρουμε, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Απλά χρειάζονται ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, το οποίο φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών τα οποία φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία λοιπόν, η οποία αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει. Μπείτε τώρα actorforthefuture.gr. Alright, alright. Σε λίγο υποδεχόμαστε καλοκαιρινή Ίνα. Εδώ είναι και ο Cyril Stumbling.

0: Ελένα, Καλλιέντε. Ο Νίκος Ζωής θα μαζί σας και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτη στο 95,2 Athens DJ στο μεγάλο της Αθήνας. Εδώ πολλές επιτυχίες. Και να σου πω πριν φύγω ότι αν είσαι στη Nova κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έχεις έξτρα αποκλειστικές προσφορές με μηδενικό κόστος διανομής. Πάρα πολύ απλά κατεβάζεις το Παντού Apps, σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις το deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova, ok, ναι. Μαθαίνεις για όλα αυτά περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, θα το έχετε. Έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες Κωνσταντίνε, τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
3: Τρόπος αερισμού.
2: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
3: Ο μικρότερος.
2: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Μόλις ένα στα 10 παιδιά από χαμηλά στρώματα φτάνει στην ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Λουκέται έως και 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ. Να εγκαταλείψει το τραγούδι, είχε σκεφτεί η Σακύρα. Όπως είπε η Latina Star, σχεδίαζε να αγοράσει μια φάρμα με ζώα και να αποσυρθεί εκεί. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Λίγες συννεφιές αύριο με έως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
4: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας Α3+.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Να είμαστε κι εμείς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 3η 9 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει και εμείς εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Αυτή την ώρα έχουμε μικροπροβλήματα στους δρόμους. Οι περισσότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο του Κηφισού, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Περιστερίου, στην κάθοδο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων. Έρχονται. Ο Χιούγκελ. Αυτός έρχεται και κανονικά 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, έχουμε προσκλήσεις. Θα μάθετε λεπτομέρειες αργότερα. Black Eyed Peas, Bad Bunny. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, η Lola Young και το Messi.

Mike is mine, Papa Ute, στον 95,2 Athens DJ. Τώρα την εντυπωσιακή σιλουέτα της Jennifer Lopez είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στο απόσπασμα από την ταινία Office Romance που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του Netflix στο Instagram. Στη σκηνή η J-Lo έχει δίπλα της τον Brett Goldstein, φοράει ένα κεραμιδί μπικίνι το οποίο προσπαθεί να δέσει για να μην έχει κανένα ατύχημα. Αφού έδεσε τα κορδόνια στο κάτω μέρος, η J-Lo ακούγεται να λέει: «Θεέ μου, έχω τόση άμμο στα οπίστια μου. Αν με γυρίσεις, θα μπορούσες να καταλάβεις την ώρα». Και καλά δεν βρέθηκε ένας χριστιανός εκεί από το κρού να της ρίξει μία με τη μάνικα να την ξεπλύνει. Τάινα και Marshmallow τώρα, CI.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρα. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, λατρεύω. Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Radio
10: DJ. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν τη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Πολτρώνα σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Hotel Dreams, Bad Dreams στο 95,2 Athens DJ και το All Win Care σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε συνεργασία με τους Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, μπορείς να συμμετάσχεις σε εθελοντική ομοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η ομοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λένε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ, για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την Παρασκευή αναμένεται η ορκομοσία των νέων υπουργών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυξήσεις επιτοκίων αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα και στην Λαγκάρντ. Στα στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο θα αυξηθεί η δόση από τον Αύγουστο και μετά. Δήλωσε Τραμπ πως θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Τζόνι Ντεπ. Ο χολιγουδιανός σταρ γίνεται 63 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Πιθανότητα βροχή στα βόρεια με έως 32 βαθμούς. Λίγα μόνο σύννεφα αύριο με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο superstar της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ, ανακηρύχθηκε παίκτης της σεζόν στη Λα Λίγκα. Όπως ανακοίνωσε το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Καθοδόν προς τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη θέση του προπονητή βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Προπονητής της ΑΕΚ έως το 2021 θα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστροφή στο στούντιο των 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης 9 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Flo Rida και Kesha, Rafa Guido, Michelle Deluz, η Lady Gaga με τον Bruno Mars. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο David Guetta.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Die with a smile. Lady Gaga και ο Bruno Mars εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα καλοκαιράκι, μόνο τα νησιά έχουμε στο μυαλό μας. Να θυμάσαι ότι με τη SeaJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά. 2 και 20. Από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJet και φτάνεις στην Άνδρο σε 1 ώρα πληρώνοντας 24 ευρώ και 50 λεπτά. Στην Τίνο σε 2 ώρες με 33 και 70 και πολύ γρήγορα σε Μύκονο και Πάρο. Το καλό είναι ότι φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου, ενώ μπορείς φυσικά να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μπορείς να κάνεις κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Αν είσαι γκέι και Snoop Dogg, Walking on Air. Big

0: Purple Disco Machine and Kung Substitution εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ετοιμαστείτε για Λονδίνο. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα δει από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Δηλαδή, εισιτήρια για τη συναυλία Business Class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles στις 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.
1: Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler Live on Tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιοτ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιοτ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Lamborghini σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία, χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόν, τα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Hermès.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: DJ Traveler live on tour.
4: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Day
12: Cleansing Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
16: What did you steal?
17: Secrets.
18: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
16: Are they people?
17: No.
16: Are they human?
18: Αυτόν τον Ιούνιο.
19: This 79-year cover-up has to end.
18: Η μέρα αποκάλυψης.
19: You don't need to fear them.
20: I fear us.
18: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: 95,2 Athens DJ.
23: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Hendrix και Golden στον 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Stoiximan, τον επίσημο υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι, ο 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη θα εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Έλα να γιορτάσουμε την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος, να περάσετε όμορφα απόψε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Coldplay.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει,
1: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
20: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξέ το.
20: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
21: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί και επίσημα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Λύθηκε το μυστήριο με την Οσμή στην Αττική. Πλοίο που μετέφερε υγραέριο, η πιθανότερη εκδοχή. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που φέρεται ως μέλος της Χαμάς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχής και ως 32 βαθμούς. Λίγα μόνο σύννεφα αύριο με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
1: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ Plus των κλιματιστικών το ΣΥΜΠΑ μένει πάντα σταθερή.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι 3η 9 Ιουνίου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Ariana Grande, David Guetta, Rivo και Armin Van Buuren, The Second Voice. Ξεκίνημα με Benson Boone και το Beautiful Things.
6: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η ΡΕΗ συνεχίζει να ψάχνει τον άντρα της Where is my husband στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική ίνα, με το Cosmote 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορο ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Hey, this is Ed Sheeran and this is Shivers.
1: Μόνο επιτυχία.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν χλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
21: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
22: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
23: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία.

Playmen και Naked στο 95,2 Athens DJ. Η Δραπετσόνα απέκτησε το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers ανακαλύπτουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις αλλά και μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο Δημήτρης Καρμούτσος. Για 3 δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με τα
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
6: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Κάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το
15: παγκόσμιο,
16: εμείς θα είμαστε εκεί.
15: Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
18: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: 95,2 Athens DJ.
25: Life is simple.
26: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρένο πάνε τα σούπερ μάρκετ. Έχουμε 7,1% αύξηση τζίρου το πρώτο πεντάμινο της χρονιάς. 5 αλυσίδες ελέγχουν το 71% της αγοράς σε όλη την Ελλάδα. Ανατριχύλα, σε ύψος ρεκόρ αυξήθηκαν οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα στον πλανήτη το 2025. Τσουνάμι αποχωρήσεων, παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Κεράκια σβήνει σήμερα η Νάταλι Πόρτμαν. Η σπουδαία ηθοποιός έγινε 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχής και ως 32 βαθμούς. 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με λίγα σύννεφα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο superstar της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ, ανακηρύχθηκε παίκτης της σεζόν στη Λα Λίγκα, όπως ανακοίνωσε το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Καθοδόν προς τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη θέση του προπονητή βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Προπονητής της ΑΕΚ έως το 2021 θα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει μαζί σας μέχρι και τις 6 και λέγονται πολλά για την Gen Z. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν όπως παίζουν και όλες οι επιτυχίες. Έρχονται Nelly με Kelly Rowland, Rema, Selena Gomez, Gordo, Tate McRae, Harry Styles και φοβερός διαγωνισμός. Πρώτα, BB Rexha, Faithless και New Religion.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Radio Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Harry Styles και Sign of the Times στον 95,2 Athens DJ που φέρνει το DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο, η μοναδική ευκαιρία να δεις από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς τα πάντα εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας,
2: ναι,
1: όταν γίνεται από 40 και άνω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μία διαθήκη.
2: Τι αστοχή.
1: Όχι. Δεν γίνεται.
2: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
1: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
2: Άντε, από τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
3: Έχουμε τόμους, παιδιά. Υπάρχουν τόμοι.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
4: Πάπυρος Λαρούς.
1: Χωράει όλο αυτό στο πάπυρο Λαρούς.
3: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποία, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζετε, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
2: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
1: Ναι.
3: Βλέπει καλά.
1: Βλέπετε καλά.
3: Το ένα δουλεύει, το ένα δουλεύει.
2: Και εσύ που σε κοιτάω, θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
1: Α, ναι.
2: Ναι, είναι όλο μαζί αυτό.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: DJ Traveler, live on tour.
7: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
6: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
7: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
6: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
7: Συντονίσου
6: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
7: στις 8.30 το πρωί
6: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresider. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Φρέσιντερμ. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
19: Happy Mastercard Day!
21: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο. Τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
22: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
23: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
23: Στον δεύτερο.
24: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
23: Τι?
24: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
23: Μπήκα σωστά?
24: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
23: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 95,2.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

Kato και Turn the Lights Off στο 95,2 Athens DJ. Και αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να αποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε τα πάντα εκεί για να κερδίζεις περισσότερο. Έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Εσύ, Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani di qualità.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Μόλις ένα στα 10 παιδιά από χαμηλά στρώματα φτάνει στην ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Λουκέται έως και 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ. Να εγκαταλείψει το τραγούδι, είχε σκεφτεί η Σακύρα. Όπως είπε η Λατίνα Σταρ, σχεδίαζε να αγοράσει μια φάρμα με ζώα και να αποσυρθεί εκεί. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές αύριο με έως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+. Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 92 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Καλοκαιράκι, απόγευμα με ντάλα ήλιο. Μη σας πω, είναι και πιο ωραία ώρα τώρα για όσους ξέρουν να φύγουν από τη δουλειά και να πάνε για μπανάκι πριν γυρίσουν στο σπίτι. Ειδικά άμα είσαι εκεί νότια, ναι, γιατί εύκολο είναι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, δεν είναι τόσο φαντασία. Καλό απόγευμα για εμάς τους βόρειους. Τέλος πάντων, που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό πάρα πολύ εύκολα. Έχει κίνηση από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα εδώ στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τα Βρυλίσια. Η Κηφισίας, καλά, κλασικά. Μεσογείο έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση. Κέντρο Αθήνα, Πειραιά, ψυχραιμία, υπομονή και Μίκη Σμιθ. Σας έχω και ανώτερη και Μίλκι με Ντέιβιντ Γκέτα και Λουίς Καπάλδι. Τι άλλο θέλετε? Μα φυσικά το νούμερο 1 χτες. Μία ακόμα φορά στην κορυφή ψήφισατε τη Ζέινα. Χαμπίμπι, σαραντό.

0: χτες εδώ στο Top 13 και πολύ καλά του έκανες. Για να δούμε σήμερα πώς θα διαμορφωθεί η λίστα με τις trending επιτυχίες για την Αθήνα για αυτό το 24ωρο. Ψηφίζετε στο Viber εντελώς ωραία μήνυμα 6931-952-952 με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για αυτό το 24ωρο, για σήμερα Τρίτη. Σήμερα Τρίτη που βλέπουμε έχουμε συνεφίλ γενέθλια. Michael J. Fox τα 64 κλείνει, Natalie Portman τα 44, αλλά και ο Johnny Depp τα 62.
1: 95,2 μόνο επιτυχίες.

Get Away ήταν ένα άκρη Samuel σε 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. Το δικό του αστέρι λοιπόν στη διάσημη Walk of Fame στο Hollywood θα αποκτήσει ο David Beckham αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τη μέρα βασικά και ώρα που γίνεται η τελετή έναρξης του FIFA World Cup στο Los Angeles. Αν και δεν είναι ακριβώς star του Hollywood, όπως συνηθίζεται, τιμούν την προσφορά του, λέει, στην κατηγορία αθλητική ψυχαγωγία, λόγω της διοργάνωσης του φετινού Μουντιάλ από την Αμερική. Στην τελετή, εκτός από τη σύζυγό του Βικτόρια, θα μίλησε και ένας ηθοποιός, δηλαδή, επιτέλους, ο Tom Cruise.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Mickey Smith. Παπα ούτε. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Από τη Ζαρτό που αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει πολυτέλεια καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Έχει αυτή τη φοβερή gold cream. Μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια έχει μέσα. Αναζωογονεί η επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη, αλλά και σαν protection cream SPF 50+ με όλα τα φίλτρα. Και οι δύο κρέμες δικές σας για να τις κερδίσετε. Έχω ερώτηση στο επόμενο ημίωρο όπως πάντα. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Johnny Depp, που άλλωστε έχει γενέθλια. 95,2

0: Your Body Mass, εκ Marshall Jefferson, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα, εμφάνιση για πρώτη φορά μαζί σαν ζευγάρι στο κόκκινο χαλί στο Festival Tribeca στη Νέα Υόρκη για Katy Perry και Justin Trudeau. Ναι, είναι ακόμα μαζί και εμένα μου κάνει εντύπωση. Η Katy συμμετέχει στο κινηματογραφικό φεστιβάλ με τη νέα της ταινία σχετική έτσι με τις συναυλίες της είναι. Κατά τα άλλα, έχουμε επίσημη επιβεβαίωση. Χώρισε η Ariana Grande από τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Οι φήμες κυκλοφορούν βέβαια εδώ και αρκετούς μήνες. Σήμερα επιβεβαιώθηκε και επίσημα. Το ζευγάρι παραμένουν καλοί φίλοι και θα συνεχίσουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Κάτι που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω, θα πηγαίνει θέατρο η Ariana και συναυλίες ο Ethan, δεν ξέρω.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο. Mm-hmm. Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στόα Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχοι του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
2: Α, ναι, που τα πιάνουν.
1: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κλπ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
2: Πού πήγαν.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχοι του Ταύρου. Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνική δικτύου του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ.
2: Δόβε!
1: Δόβε, πού είναι, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: What did you steal?
5: Secrets.
3: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
5: No.
4: Are they human?
5: Oh my God.
3: Αυτόν τον Ιούνιο.
6: This 79-year cover-up has to end.
3: Ημέρα αποκάλυψης.
6: You don't need to fear them.
7: I fear us.
3: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
16: Happy Mastercard Day!
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: 95,2 Athens DJ.
24: We fell in love.
25: Μόνο επιτυχίες.

0: 2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και φυσικά τα καλύτερα δώρα για εσάς. Από τη Ζαρτό και Gold Cream 24 καράτια. Σωματίδια χρυσού έχει 24 καράτια μέσα η κρέμα. Και σαν Protection Cream SPF 50+. Και τα δύο θα γίνουν δικά σας και οι δύο κρέμες στη Ζαρτό. Johnny Depp λοιπόν, μικρός ονειρευόταν να γίνει rockstar. Δεν ήθελε καθόλου να γίνει ηθοποιός. Τελικά έγινε ηθοποιός. Τραβάτε με και ασκλαίο δηλαδή. Και μάλιστα έγινε και από τους πιο ακριβοπληρωμένους του Hollywood. Σχεδόν 11 δισεκατομμύρια ο συνολικός τζίρος υπολογίζεται των ταινιών που έχει παίξει. Από τα πρώτα του βήματα στον εφιάλτη στο δρόμο με τις Λεύκες, όπου έκανε τον πρώτο που δολοφονείται, αν θυμάμαι καλά, στη σειρά, μέχρι φυσικά και τον Jack Sparrow και τον ρόλο του ως Scrooge στην επόμενη ταινία, αυτή που θα κάνει πρεμιέρα φέτος τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα του 2026, σε λίγους μήνες δηλαδή και αυτό, πλάκα-πλάκα. Ποιο από τα τρία που θα σας πω είναι ψέμα για τον Johnny Depp? Α, είναι ψέμα ότι 3 φορές ήταν υποψήφιος για Όσκαρ. Β, ψέμα ότι είναι δίδυμο στο ζώδιο. Ή Γ, είναι ψέμα ότι είναι παντρεμένος με την Lily Rose Depp. Ποια από τα τρία είναι ψέμα? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Johnny Depp, ψέμα. Α, 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Β, δίδυμος στο ζώδιο. Ή Γ, παντρεμένος με την Lily Rose Depp.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Building. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Βάσο, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Βάσο μου?
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Λέγαμε εδώ με τη Βάσο πρωτήτερα για το air condition. Τι μεγάλη εφεύρεση που είναι το air condition.
1: Καλά, ναι, συμφωνώ. Αρκετή ζέστη.
0: Αρκετή ζέστη. Ευτυχώς που έχουμε δηλαδή και το air condition, γιατί εντάξει.
1: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν παλεύεται αλλιώς, ειδικά στην Αθήνα, μέχρι να φύγεις για διακοπές, να πας σε κανένα νησάκι, σε κανένα βουνό.
1: Μέχρι τον Αύγουστο έχει
0: ο Θεός. Ναι, ρε γαμώ, το Αύγουστο, πόπο είναι 9 Ιουλίου, Ιουνίου ακόμα.
1: Έχουμε πολύ μέλλον ακόμα, μέχρι τον Αύγουστο.
0: Θα πεθάνουμε. Βάσο μου.
1: Υπομονή, ορίστε.
0: Ποιο από τα τρία είναι ψέμα για τον Τζόνι Ντεπ? Α, τρεις φορές ήταν υποψήφιος για Όσκαρ. Β, είναι δίδυμος στο ζώδιο. Ή Γ, είναι παντρεμένος με τη Lily Rose Depp.
1: Το λέει, η σωστή απάντηση είναι το νούμερο 3.
0: Να αρχίσουμε από τα εύκολα. Είναι δίδυμο στο ζώδιο, εντάξει, αυτό δεν αμφισβητείται σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, όντως δεν έχει κερδίσει. Ναι, βέβαια, εντάξει, ο Ντικάπριο ήταν 5 και τα κατάφερε στο τέλος. Οπότε έχει ακόμα μέλλον.
1: Έχει ακόμα, ναι.
0: Λίλι Ροζ Ντεπ είναι η κόρη του.
1: Έτσι,
0: οπότε αυτό νομίζω τα λέει όλα. Έχεις κερδίσει, Βάσο.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: απόγευμα.
1: Πολύ. Καλό απόγευμα, Τόλι.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: People have Repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
14: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Η επιτυχία.
4: επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Α4 τα περιπολικό.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
19: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
20: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
22: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
23: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
25: 95,2 Athens DJ. Νέο. And he goes.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Τρίτη απόγευμα στην Αθήνα, κάνουμε υπομονή. Γενικά θα έλεγα. Καλησπέρα σε εσάς που βλέπω τώρα στην κίνηση. Εμμανουέλα, Νίκη, Ρο, Στέφανος, Ευθυμία, Δανάη, την Αγγελική, τη Βάλερη. Καλό απόγευμα στα Μάτι και Γκογό. Τα παιδιά που υδρώνουν τη φανέλα στο γυμναστήριο. Κυριολεκτικά όμως την υδρώνουν τη φανέλα. Αθανασία, Άνια, Χριστίνα, Δέσποινα. Το φίλο Κωνσταντίνο, Εύα, βλέπω, Κική. Όλους και όλες που και σήμερα είστε εδώ. Ψηφίζετε στο Viber για το Top 13 μας. 69-31-952-952. Πείτε μου, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι πλέον για το επόμενο 24ωρο, γιατί αυτό το 24ωρο ξεκινάει με Teddy Swims. Στο ξεκίνημα λοιπόν στο...

0: Make and Bam Bam σήμερα στο νούμερο 11. Ο Χιούγκελ, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, hugelathens.com, για να κλείσετε εισιτήρια. Θέατρο Βράχων Βύρωνα, 26 Ιουνίου, Παρασκευή είναι η μέρα. Θα δώσουμε και προσκλήσεις τις επόμενες μέρες. Μια και μιλάμε για συναυλίες και είμαστε σε συναυλιακό mood. DJ Traveler, live on tour, Harry Styles στο Λονδίνο σε μια μοναδική sold out συναυλία στο Wembley. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, πόσο περισσότερο, δηλαδή καλύτερο δώρο θέλετε. Εισιτήρια για τη συναυλία είναι μέσα. Ταξίδι, business class με Sky Express είναι μέσα. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr είναι μέσα. Και είναι και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο μέσα. Για να τα κερδίσετε όλα αυτά, όλο αυτό το πακέτο, πρέπει να γράψετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και να μου το στείλετε τώρα στο Viber 6931-952-952. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Δετάρτη 24 Ιουνίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νούμερο 10.
2: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour.
3: Thank you so much.
2: Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: Just Might. Bruno Mars ημέρα στο νούμερο 8. Ήδη από χτες, από 8 Ιουνίου δηλαδή, επέστρεψε στο Las Vegas ο Bruno για μια σειρά από live εμφανίσεις. Πλέον έχει έναν ολόκληρο κεντρικό δρόμο της πόλης με το όνομά του. Ενώ προς το τέλος του μήνα έρχεται Ευρώπη για σειρά από sold out εμφανίσεις σε Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Τέλεια. Τίποτα. Σε αυτές τις χώρες θα πάει μόνο. Εντάξει. Το eFood και το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πατά το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Μέχρι 28 Ιουνίου παίρνεις ακόμα ένα δώρο.
1: Νούμερο 7.

0: Okay.
1: Σήμερα από το νούμερο 13, Teddy Swims, Bad Dreams, Animal, Lisa, Bad Angel. Νούμερο 12, 11, Hugel, Jamaican, Bam Bam, Harry Styles, Aperture. Στο 10, 9, ψήφισατε Golden, Hendrix, Bruno Mars, I Just Might. Στο 8, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο 7 και βέβαια 6, I Adore You, Hugel και Topic. Βγαίνω έξω από το Top 13 για να ακούσουμε μαζί αυτό που είχα προβλέψει έτσι κι αλλιώς από χτες. Καλά τα πάμε τις προβλέψεις. Πρέπει να αρχίσω να παίζω στοίχημα. Νομίζω με το νούμερο 1 στην Αμερική και στην Αγγλία. Γιατί σε όλα τα άλλα στο στοίχημα πάω κουβά. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Κατευθείαν νούμερο 1 στην Αμερική.
2: Top 13. Νούμερο 1.

0: Ariana Grande. Hate that I made you love me. Όπως είπα και χτες, κατευθείαν στην κορυφή της Αμερικής, νέο τραγούδι της Ariana. Είναι το 10ο νούμερο 1 βασικά στην καριέρα της. Αυτό που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι πως δεν κατάφερε να πάει νούμερο 1 στο streaming, που άλλες φορές, άλλες χρονιές, τέλος πάντων έσπαγε ρεκόρ η Ariana Grande. Μόλις το νούμερο 3 έμεινε. Νούμερο 1 είναι όμως στις πωλήσεις, αφού κυκλοφόρησε σε 7 διαφορετικές εκδόσεις, ψηφιακά αλλά και συλλεκτικό βινίλιο. Οι Arianators υποψιάζουμε το αγόρασαν 7 φορές ο καθένας. Η Ariana, η οποία χώρισε και επίσημα πλέον από τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις, νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να χωθώ στα DM.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Ήρυδα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
2: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Γεια.
2: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
3: Ναι.
2: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
3: Ναι, πολύ.
2: Μπράβο.
3: Έχω γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τι ομάδα είσαι?
3: Ολυμπιακός.
2: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
4: Όρθια.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: DJ Traveler live on tour.
8: London! Are you ready for Harry Styles?
9: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
7: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
9: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
7: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα.

0: πάσα στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος

0: χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13
6: Athens DJ.
5: Νούμερο 5
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Λόλα Young Messi, νούμερο 4 σήμερα εδώ στο Top 13. Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηριχτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου. Α, είναι Σάββατο 13, 12 με 3 το μεσημέρι. Ο 95,2 Athens DJ με Νίκο Ζώη εκπέμπει live μέσα από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Θα γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις, πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου. Μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Στίχημαν.
1: Νούμερο 3.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, σώκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Κάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
3: Athens DJ.
2: Νούμερο 2.

0: 2, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2, Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Βράδυ Τρίτης, 9 Ιουνίου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Κάτι λέγανε οι αστρολόγοι για καλά νέα σήμερα. Είχατε κάτι? Εμένα όχι, δεν έχω ακόμα καλά νέα. Ίσως θα μου τα φέρετε εσείς στο Viber. Λοιπόν, είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο 69-31-952-952 περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Προτιμώ βέβαια να τα ακούω με τη δική σας φωνή ή απλά μπορείτε να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
8: Καλησπέρα Ιλιάνα, θα ήθελα να ακούσω το Bangarang από την Τάρα και το αφιέρωνα στη μαμά.

0: Μπαν τραγουδάει η Ρέι εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε να ακούσουμε ένα throwback, γιατί εσείς το ζητάτε. Ένα τραγούδι που πρώτο ακούσαμε το 2017, ένα τραγούδι που δεν έχουμε βαρεθεί ποτέ. Είναι η Imagine Dragons, είναι το ενδυναμωτικό τους τραγούδι που μιλάει στην ουσία για αλχημία, πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ό,τι μας βαραίνει, ό,τι μας βασανίζει σε δύναμη. Το τραγούδι ακούστηκε και ακούγεται πάρα πολύ, μεταξύ άλλων και στην σειρά Riverdale, αλλά και στο Nintendo Switch Super Bowl.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι ο Νικόλας, είμαι 6 χρονών.
2: Το Τζανίτος είναι 4.
1: Θέλουμε το Believer και είμαστε τόσο μικροί για να το κάνουμε, αλλά το έχουμε κάνει χορευτικό.
3: Φιλάκια!
2: Φιλάκια!
0: Δεν έχω λόγια, ακούγεστε τόσο ωραία που νόμιζα ότι είστε πιο μεγάλοι, είναι αλήθεια. Οι Imagine Dragons, ειδικά για εσάς.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Down, Boy You Turn Me, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Miss Benedict Cumberbatch, μεταξύ άλλων, Kate Moss, η Gwendolyn Christie, τη λατρεύω, η Λούρδη, η κόρη της Madonna, αυτή θα έλεγε

0: και 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2, powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
7: No.
4: Are they human?
7: Oh my God.
6: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
6: Ημέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
10: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβόλ 228. Ρέντις.
11: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται

0: Ένα φάντασμα ξάπλωσε δίπλα της και της είπε μυστικά. Αυτό περιγράφει ο Power of Stellar σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Black Lilies, το ακούσαμε πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Άμεσα μπήκε στο πάρα πολύ γρήγορα στο top 10 των Global Shazam Charts και εδώ είμαστε και μου το ζητάτε και χαίρομαι τόσο πολύ που το ακούμε στο Viber στο 6931952952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ελιάνα μου, είμαι η Εύη και θα ήθελα να βάλεις το Turn the Lights Off. Φιλιά!
0: Κλείσε τα φώτα, Εύη.
2: Ας

0: Τούλου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, πάμε πίσω, αφού θέλει η Σόνια. Throwback, θα πάμε πίσω στο 2013. Φυσικά, ακόμα περισσότερα throwback για εσάς την Πέμπτη που μας έρχεται. Δεν είναι μακριά. Το δεύτερο single από το άλμπουμ του Jason Derulo. Παίχτηκε πρώτη φορά στο BBC Radio 1 τον Ιούλιο του 2013 και εκεί έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη θέση νούμερο 1, γιατί εκεί έχουν το καλό το γούστο, θα πω εγώ.
1: Ηλιανάκη μου γλυκό, καλησπέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, αλλά εγώ θα ήθελα να ζητήσω throwback. Να πούμε ότι είναι Thursday, για να το κάνουμε έτσι καλύτερο. Θέλω από Jason Derulo το Talk Dirty to Me. Και να μας πεις πόσα χρόνια πριν γυρνάμε, γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Καλή ακρόαση σε όλους.
0: 13 χρόνια πίσω. Και

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
12: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
13: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
13: Μπήκα σωστά.
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: DJ Traveler live on tour.
16: London! Are you ready for Harry Styles?
17: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
18: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
19: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
18: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
19: Συντονίσου
18: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
19: στις 8.30 το πρωί
18: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: These beautiful things that I've got.
1: I need these beautiful things that I've got. Όπως το λέει ο Benson Boone, εδώ στον 95,2 Athens DJ, που μαζί με τη Στίχημαν, τον επίσημο υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, θα βρισκόμαστε μαζί με τον Νίκο Ζώη. Θα εκπέμπουμε live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Εκεί θα γιορτάσει μαζί μας την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Θα ζήσετε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου και θα μάθετε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι. Παρέα με τη Στίχημαν. FIFA World Cup 2026 από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Η Στίχημαν τώρα ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτή σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με τη FIFA. Στο πλαίσιο του τουρνουά θα υλοποιηθούν ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα και ακούμε τη φωνή σας στο Viber.
2: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Χρυσάνθη και θα ήθελα να μου βάλεις το Μπαγκαράγκα που βγήκε φέτος στην Eurovision. Αντίο.

Baby. Ο Hozier εδώ στο 95,2 Athens DJ. Χώρισαν. Ariana Grande, Ethan Slater. Εντάξει, οι φήμες κυκλοφορούσαν πάρα πολύ καιρό. Η σχέση τους από το 2023, από τότε ξεκίνησαν οι φήμες. Πρωταγωνίστησαν μαζί στο Wicked, οι δύο τους. Τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Τη μια μέρα χωρίζεις, την επόμενη είσαι νούμερο 1 στο UK Top 10 και Billboard. Η Ariana, καινούργιο τραγούδι, Hate, That I Made You Love Me.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo.

Get on the floor tonight. Αλήθεια, είδατε την ταινία της στο Netflix? Έχετε προλάβει? Λοιπόν, πάμε. Πάμε στα πολύ σημαντικά. DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Κάποιος που έστειλε μήνυμα τώρα για Harry Styles πρέπει να έχει κληρονομικό χάρισμα. Για τον Τάσο μιλάω. Πρέπει να το κοιτάξει. Λοιπόν, δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο?

0: νέο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων

0: σπάνιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: εξερευνών ακροαματικότητας. Θυμηθείτε και απαντήστε.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Athens DJ.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τρίτη, 9 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τετάρτη αύριο, με καλοκαιρινές θερμοκρασίες από 24 μέχρι και 31 βαθμούς το θερμόμετρο. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the Go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο 69-31-952-952. Άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
6: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Μακριά από το κέντρο της Αθήνας, στα εξωτικά Σπάτα. Και θα ήθελα να ακούσω το Naked από το Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τους Playmen. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ό,τι είπε, ό,τι δήλωσε, το έκανε πραγματικότητα. Catch me or I go, Χουντίνι. Αν δεν είσαι όπως πρέπει να είσαι, έφυγε γρήγορα από τις σχέσεις που δεν τις έκαναν και κατέληξε με τον αγαπημένο. Τις παντρεύτηκαν πρόσφατα με τον ηθοποιό Callum Turner και φαίνονται να είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ευχόμαστε να είναι έτσι πάντα. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Θοδωρής και θα ήθελα να ακούσω το Cry for Me του The Weeknd.

0: να ψύχουν τα γεννητικά τους όργανα για καλύτερο σεξ.
1: Τι εννοείς?
0: Προσέξτε, ένα πρωτοποριακό σπα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αισθητικής και της σεξουαλικής διέγερσης που ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Το Testicle Spa έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων. Ξέρετε, το βλέπεις και χάσεις.
2: Μπράβο.
0: Και να αυξήσει την ενέργεια που χρειάζεται στον οργανισμό το καλοκαίρι για σεξ και όλα αυτά καταψύχοντας τα γεννητικά όργανα.
1: Πόση ώρα!
0: Η κρυοθεραπεία αυτή είναι διαθέσιμη για τους άνδρες, αλλά μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πας και το κάνεις σπίτι σου μόνος σου.
1: Όχι.
0: Πας και πάρεις ένα ποτήρι, βάλεις μέσα Aperol πάγο και μετά πας και τα βουτήξεις μέσα.
1: Τι ωραία εκπομπή, καλά.
0: Όχι, το λέω γιατί μπορεί κάποιος να πει θα τα βουτήξω εκεί. Όχι. Η λειτουργία του σπα έχει ως εξής. Βάζουμε τα γεννητικά όργανα για 30 λεπτά.
2: 30, πολύ ωραία.
0: Σε μείον 160 βαθμούς Κελσίου. Δεν γίνεται. Κάνοντας τα σφριγγυλάκια πιο ζωντανά από ποτέ.
2: Σφριγγυλάκια
0: και πεθάνει. Παγώνουνε, τέλειο. Και μετά όταν θες να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ με σφύρι, το σπα. Παμ, παμ, παμ. Η θεραπεία κοστίζει 160 ευρώ. Αντέχεται.
1: Τι λες, καλέ, θα το κάνω μόνος μου τζάμπα με παγάκια.
0: Καλά, σου πάγω με Aperol θα το πάει.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
3: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Σπυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
8: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τρίτης, 9 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Στο 69-31-952-952. Με τη φωνή σας. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό. Τραγουδίστε το αν θέλετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
3: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: Νταϊ-νταϊ, λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου για το 2026, η Σακίρα τα πήγε περίφημα την προηγούμενη φορά, γιατί να μην την ξαναφωνάξουν, εδώ σε συνεργασία με τον Burna Boy, αλλά είναι και μοιραία η σύγκριση τώρα με το Waka Waka, που έγινε πολύ, αγαπήθηκε πάρα πολύ. Το τραγούδι θέλει το χρόνο του για να δείξει και αυτό. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ιωάννα, είμαι η Ιωάννα και θα ήθελα να ακούσω το τατού από Λωρίν και να σου πω ότι η εκπομπή σου μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ακούμε κάθε απόγευμα εδώ στο φαρμακείο. Φιλιά πολλά!

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
5: Η Θάτσερ.
1: Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: 95,2 Athens DJ.

0: fever dream γίνονται τα όνειρα πραγματικότητα. Ναι, μερικές φορές και μερικές φορές καταλαβαίνεις ότι τελικά δεν ήταν αυτό που ήθελες. Μπορεί να το ήθελες κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: DJ Traveler live on tour.
7: London! Are you ready for Harry Styles?
8: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
6: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
8: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
6: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
8: Συντονίσου
6: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
8: στις 8.30 το πρωί
6: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
11: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιοτ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιοτ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Hermès.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο η

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξανάβλεπες όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα?
2: Μάλιστα.
1: Την νούμερο ένα, μην μου πεις κανένα δύο. Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά την βλέπω, λέει, και κλαίω.
2: Εντάξει,
1: δεν το έχω δει. Φωνητικά έχουμε.
3: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δει.
1: Ω, Μάριο, ποιο είναι Μάριο.
4: Καλημέρα, καλή, καλύτερη ταινία είναι με τον...
1: Τελείωνε.
3: Δεν το λέει ποτέ.
2: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
1: Το ξέχασε.
2: Εσύ είναι μεγάλη, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
1: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και αυτά και τα λοιπά. Αλλά, αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
2: Έματα.
1: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας,
2: ναι,
1: όταν γίνεται από 40 και άνω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μια διαθήκη.
2: Τι αστοχία.
1: Όχι. Δεν γίνεται.
2: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
1: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
2: Άντε, τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
3: Έχουμε τόμους, παιδιά. Υπάρχουν τόμοι.
2: Θα κάνουμε τώρα.
4: Πάπυρος Λαρούς.
1: Χωράει όλο αυτό το πάπυρο λαό.
3: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποία, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζετε, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
2: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
1: Ναι.
3: Βλέπει καλά.
1: Βλέπετε καλά.
3: Το ένα δουλεύει. Το ένα δουλεύει.
2: Και εσύ που σε κοιτάω, θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
1: Α, ναι.
2: Είναι όλο μαζί αυτό.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Life is simple. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.